πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια μεγάπτερη φάλαινα πετάγεται έξω από το νερό με φόντο τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, εικόνες από το Blue Planet, τρία εμφανίστηκαν σε τεράστια κλίμακα και στις οθόνες των Piccadilly Lights, μετατρέποντας για λίγα λεπτά μία από τις πιο πολυσύχναστες γωνιές του Λονδίνου σε υποθαλάσσιο τοπίο. Το BBC παρουσίασε το εκτεταμένο πρώτο τρέιλερ του Blue Planet, 3-25 χρόνια μετά την πρώτη σειρά που σημάδεψε την ιστορία των τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας. Την αφήγηση αναλαμβάνει ξανά ο David Attenborough, ο οποίος έκλεισε τα 100 στις 8 Μαΐου. Σε ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα για την παγκόσμια παρουσίαση, ο Attenborough στάθηκε στην απρόσμενη διάρκεια αυτής της διαδρομής. «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα αφηγούμουν μία τρίτη σειρά στο 100ο έτος της ζωής μου», είπε θυμίζοντας ότι είχε εκφωνήσει το πρώτο Blue Planet πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Για τον ίδιο πάντως αυτή η επιστροφή δεν έχει να κάνει με την νοσταλγία. Όπως είπε, τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν υποθαλάσσια ζωή πιο απρόσμενη, πιο σύνθετη και ακόμη πιο σημαντική από όσο είχαμε συνειδητοποιήσει. See.

0: μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920, πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924, γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935, γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944, απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968, έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δοκιμάζει την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστική σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και τον χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά κουραστική για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπος με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκής σε κάποιες περιστάσεις. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες, να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για σένα. Μπορεί να επιδιώξεις να καταπιαστείς εκ νέου με κάποια θέματα της καθημερινότητάς σου με στόχο να τα εξετάσεις μέσα από μια νέα οπτική γωνία που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να ανακτήσεις τον έλεγχο. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητας σου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
5: Όλιβος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτανζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρομητού.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να πλύνεις όλα τα ρούχα πριν τα αποθηκεύσεις. Ακόμη και αν ένα κομμάτι φαίνεται καθαρό, μπορεί να έχει υπολείμματα από υδρότα, αντιλιακό, άρωμα ή αλάτι από τη θάλασσα, τα οποία με τον καιρό ενδέχεται να προκαλέσουν λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Βεβαιώσου ότι όλα τα ρούχα έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις. Κάνε ξεκαθάρισμα ρούχων για ακόμη μία φορά. Χώρισε τα ρούχα σε εκείνα που θέλεις να κρατήσεις, σε όσα χρειάζονται επιδιόρθωση και σε εκείνα που δεν φοράς πλέον. Αν κάποιο ρούχο δεν σου κάνει, δεν ταιριάζει στο στυλ σου πλέον ή έχει μείνει αφόρετο για αρκετές σεζόν, ίσως ήρθε η ώρα να του δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία μέσα από τη δωρεά ή την ανακύκλωση. Η σωστή οργάνωση κάνει την αποθήκευση πολύ πιο εύκολη. Δίπλωσε προσεκτικά τα μπλουζάκια, τα σόρτς και τα ελαφριά παντελόνια, ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και να μην τζαλακώνονται υπερβολικά. Τα πιο ευαίσθητα κομμάτια, όπως τα φορέματα από λεπτά υφάσματα, μπορούν να αποθηκευτούν σε θήκες ή να κρεμαστούν, ενώ τα μαγιό καλό είναι να φυλάσσονται καθαρά και στεγνά, χωρίς να πιέζονται κάτω από βαριά ρούχα.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: για τη νέα σεζόν του Μαέστρο μίλησε μεταξύ άλλων ο Φάνης Μουρατίδης σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Η νέα σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το 27. Σε δηλώσεις του το καλοκαίρι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε δηλώσει ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Η ιστορία ολοκληρώνεται με αυτόν τον κύκλο έχει αποκαλύψει. Προσφάτως ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος είπε σε συνέντευξή του ότι η σειρά των 6 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Νοέμβριο. Οι ηθοποιοί της σειράς δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις οποίες δέχονται συχνά ερωτήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Φάνης Μουρατίδης, όταν ρωτήθηκε εάν συμμετέχει στη νέα σεζόν, απάντησε καταφατικά. «Η παρουσία μου δεν είναι για να με χορτάσεις, αλλά είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια», είπε και με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε. «Η δοσολογία του γιατρού μερικές φορές είναι άλλη. Είμαι ανάμνηση, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι, αλλά με έναν τρόπο τονίζω την απουσία μου». Μια τολμηρή φωτογραφία της μοιράστηκε η Heidi Klum με την 53χρονη να ποζάρει τόπλες δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες. Στο σχετικό απόσπασμα, η Γερμανίδα Καλονή εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με το σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά και τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
12: συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Δευτέρα σήμερα. Και ο μήνας έχει 12. 12 Οκτωβρίου 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι κάνετε παιδιά, πώς περάσατε? Τρεις μέρες μακριά μου. Πώς περάσατε?
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σο...
0: Ελπίζω να περάσατε όμορφα, ελπίζω να ξεκουραστήκατε και να κάνατε πράγματα που σας γέμισαν, έτσι σας έφτιαξαν τη διάθεση. Πράγματα που σας έκαναν να χαμογελάτε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα εννοείται. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Για να ξεκινήσουμε όμορφα την ραδιοφωνική μας ημέρα. Για να τσεκάρω εγώ ποιοι είστε εδώ, ποιοι και ποιες. Καλώς το να, καλώς το φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στο συμπέθερό μου στη Σύρο που ήταν από τους πρώτους που μου στείλανε καλημέρα. Στην Ελενίτσα τη Σαντορινιά. Καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα. Καλημέρα στην Απείρανθο Θανάση.
1: Μια κοιτά στα αστέρια, μια ζητά αγάπη, μια κοιτά στο...
0: Τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια που τα άφησα έτσι την Παρασκευή και ελπίζω να μην είχαμε γκρίνιες. Ελπίζω, τι να κάνουμε. Παιδιά, δεν φταίνε πάντως ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς. Εγώ έλειπα. Πάω, ξεκινάω τώρα να σας πω καλημέρα. Στη φίλη μου την όμορφη την Ιουλιανή και στο φίλο μου το Μιχάλη. Στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στα διδυμάκια δηλαδή. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη.
2: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Στο Μελανίτη το Μανώλη και στις Μελανίτισες Μαρία Παρασκευή και στις δύο Φλόρες. Στο Γιαννάκη το φίλο μου το μικρό από τη Σύρο.
2: Βοηθάνε τη χελώνα.
0: Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη και στην Άντζελα από την Αθήνα. Στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης, στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη, το Γιάννη και τη μικρή Ζωήτσα της Μαρίας, τα όμορφα παιδιά. Στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, τη φιλενάδα μου που την είδα προχθές, την είδα και σήμερα το πρωί που ξύπνησε να πάει στο σχολείο. Καλημέρα και στον μπαμπά το Γιάννη, που μου έδωσε χθες δυόσμο, όμως χωνήρισε το σπίτι. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτισα τη ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού την Αγερσανιώτησα. Πού είσαι Ρινούλα, πού είσαι τώρα να δω. Θα τσεκάρω σε λίγο αν μου έχει στείλει καλημέρα. Θα τσεκάρω. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη και στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι, στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι το μικρό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια, τα Γοράκια, τα Όμορφα, της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Δέσποινα! Καλημέρα και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα, τη Βασιλικούλα τη Μικρή και την Άγια τη Μικρή. Τις φιλενάδες των παιδιών από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας και στο Δημήτρη της Φελίσιας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι το μικρό του Ανδρέα και στο Μελινάκι το άλλο μικρό του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη το Μάρκο και το Γιώργο της Ι και την Ειρήνη. Του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Λευτέρη και τον Μάρκο καλέ. Α, του Γιώργου και της Ειρήνης. Στο Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη. στην Αντωνίτσα τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, τα δικά μας τα μικράκια εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και βέβαια, πολύ μεγάλη καλημέρα στη μικρή Μπουμπού των Βουπού που έγινε 3 μηνών. 3 μηνών και μια ημέρας. Μα έτσι είναι αυτά, τα μικρά μεγαλώνουν. Καλά να είναι. Ουφ, λαχάνιασα, καφεδάκι. Καφεδάκι, παιδιά, φτιάξτε καφεδάκι. Έλα να μαζευόμαστε όλοι σιγά σιγά. Έλα να ξεκινάμε όμορφα την ημέρα μας. Έλα να πάμε όμορφα και ωραία αυτήν εδώ την Δευτέρα που θα τσακάρω σε λίγο το εορτολόγιο να δω ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, έχει συννεφιά σήμερα, έτσι. Έχει συννεφιά, φαίνεται ότι θα το πάει για βροχή.

0: χαράζει πιο γλυκά.
1: Εδώ χαράζει πιο γλυκά, η αλήθεια να λέγεται, παιδιά. Γιατί είδα χθες το χάραμα στην πόλη και συγκεκριμένα στον Πειραιά, εκεί που ήμουνα στο καράβι, τέλος πάντων, να μπω στο πλοίο, να γυρίσω πίσω, πίσω, πίσω. Εντάξει, δεν λέω ρε παιδί μου, ωραία ήταν, αλλά όμως. Άμα χαράζεις το Αιγαίο είναι αλλιώς.

Για να τσεκάρω λίγο εορτολόγιο. Σήμερα Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίων Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει Ανδρομάχη, γιορτάζει ο Ανδρόμαχος ή ο Μάχος, ο Σημεών και η Σημεωνία, ο Βαλάντης. Είναι λέει εδώ η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Άρε πτηνοτροφική νάξου, άρε γιορτάζουμε σήμερα, ώρα θα φάμε αυγά. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, ο ήλιος ανέτειλε στις 7.30, θα δεις στις 18.52 και η σελήνη, ώρα θα φάμε αυγά. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, ο ήλιος ανέτειλε στις 7.30, θα δεις στις 18.52 και η σελήνη,

Στο φατσοβιβλίο να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, έχει γενέθλια. Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Η Κατερίνα, η Μίνα, ο Γιώργος, ο Χαράλαμπος, η Σοφία, ο Δημήτρης, η Μαρία, ο Γιάννης, χρόνια σας πολλά και καλά.

Λοιπόν, ξέρετε τον τρόπο. Μαντός Τουρνάρας στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρας στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στην Γρότα. Παρακαλώ τη Νάξου. Στα σώματα ασφαλείας θα στείλω μεγάλη καλημέρα. Εννοείται ξανά στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που θα μας ενημερώσουν σε λίγο. Θα μου στείλει, είμαι σίγουρη. Ο φίλος μου, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, θα μου στείλουν χάρτη με τα καιρικά φαινόμενα. Αναμένεται, λέει, να εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες. Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στους επαγγελματίες οδηγούς και στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιώργο. Στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ, το Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο, στους εκαβίτες, στις εκαβίτες, τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο.

Για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Ομπρέλα να πάρετε μαζί σας. Σας προειδοποιώ από τώρα. Εγώ έχω πάρει ομπρελίτσα, διότι φεύγοντας από εδώ στις 10 δεν ξέρω τι θα με περιμένει. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα. Βλέπω ασθενή βροχή τώρα το πρωί γύρω στις 9. Αργότερα, σήμερα δεν δίνει, τουλάχιστον από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που βλέπω τις καιρικές συνθήκες, δεν δίνει έντονα καιρικά φαινόμενα. Δίνει ένα ψηλό βροχο τώρα το πρωί και το μεσημεράκι, αρκετά διαστήματα με ήλιο, αραιή συννεφιά από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες διευθύνσεις, νοτιοδυτική για την ακρίβεια, τώρα το πρωί, μέχρι 3 μποφόρ. Αργότερα θα στραφούν για λίγο όμως, για πολύ λίγο, γύρω στις 9 η ώρα σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή υγρασία αύριο το πρωί είναι και νοτιάς, βλέπετε, στο 100% υγρασία, περιορισμένη ορατότητα, αύριο είναι Τρίτη και 13, δεν πιστεύω να μου αρχίσετε από σήμερα τα παλαβά. Γρουσούζικη μέρα και τέτοια, δεν πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, περιορισμένη ορατότητα όμως αύριο το πρωί λόγω της υγρασίας, αρκετά σύννεφα από τις 9 και μετά, και το βράδυ βλέπω εδώ ότι θα εκδηλωθεί καταιγίδα εδώ στην Άξο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν, μάλλον θα στραφούν από βορειοδυτικούς που θα πνέουν γύρω στα μεσάνυχτα, σε νότιους ξανά και η έντασή τους μόλις 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 23 βαθμούς Κελσίου. Πάω λίγο στην Τετάρτη, όπου βλέπω ένα καθαρό βοριά. Το γυρίζει ξανά σε βοριά. Και ενισχυμένος κιόλας, μέχρι 6 μποφόροι βόρειοι άνεμοι την Τετάρτη στις 14 του μήνα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και θερμοκρασία σε πτώση, και πιο συγκεκριμένα, στους 17 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Πήγαμε από τους 23-24 στους 17 την Τετάρτη. Την Πέμπτη βλέπω 18 βαθμούς Κελσίου με έντονους, με ισχυρούς μάλλον βόρειους ανέμους, μέχρι 7 μποφόρ και με αρκετά σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον ουρανό. Αρκετά σύννεφα και την Παρασκευή, με 20 βαθμούς Κελσίου και βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους από το μεσημέρι και μετά, μέχρι 3 μποφόρ. Μειώνεται λοιπόν η έντασή τους, ενώ το Σάββατο ξαναβλέπω βροχές και καταιγίδες. Με νότιους ανέμους, λίγο τρελαμένη κατάσταση.

πότε νοτιάς, πότε βοριάς και ούτου πότε βούδας, πότε κούδας που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν 17 του μήνα, τελευταία ημέρα που έχω πρόγνωση, νότιοι άνεμοι, νοτιοδυτική συννεφιά με καταιγίδα από το μεσημέρι και μετά. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το Σάββατο, όμως αφού έχω την πρόγνωση, να μην σας τα μεταφέρω τα γεγονότα, να μην σας τα μεταφέρω. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια, όλα και όλα.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τα μηνύματά σας εδώ που προσπαθώ να τα διαβάσω και να προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια, αλλά ξέρετε, εσείς τώρα δεν τα προλαβαίνουμε όλα, δεν πειράζει, όμως εγώ να ξέρετε τα διαβάζω, είμαστε ήδη στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα γυρίσουμε σε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά στο σήμερα, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τα γεγονότα. Τώρα, τι να σας πω, ότι να, αυτό το διήμερο, δύο μερούλες, όχι πολύ, δύο μερούλες, μια μισή μη σας πω, βρέθηκα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, για μια δουλίτσα αστραπή το ταξίδι. Τι είναι αυτό που διαπίστωσα για μία ακόμα φορά στην Αθήνα, αν και μου τα λένε καθημερινά εδώ οι φίλοι μας που μας ακούνε, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε κόσμο και κοσμάκι που μας ακούει από την πρωτεύουσα. Τι διαπίστωσα λοιπόν, ναι, κίνηση, πολύ κίνηση, δεν αλλάζει κάτι. Και παρατηρούσα, ρε παιδιά, ίσως να είναι και έτσι και από τις πρώτες φορές που καρφωνόταν το μάτι μου στις τιμές της, του πετρελαίου, της βενζίνης και ούτω καθεξής. Είδα λοιπόν ότι και στην Αθήνα η τιμή της βενζίνης, να πω, ας πούμε, να μιλήσω για το πιο σύνηθες έτσι, καύσιμο που χρησιμοποιούμε, την βενζίνη, την αμόλυβδη, την απλή. Είδα την, δεν ξέρω τώρα αν ήταν η μεγαλύτερη, ψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή. Είδα λοιπόν την τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, το τονίζω αυτό, στα 2,17 σε κάποια βενζινάδικα. Γυρίζω στην Άξο μετά από δύο μέρες και τη βλέπω να έχει εκτοξευτεί στα 2,40 κάτι, 2,40 φεύγα. Σε κάποια άλλα νησιά είναι ακόμα πιο υψηλή η τιμή της βενζίνης και αναρωτιέμαι, ειλικρινά δηλαδή αναρωτιέμαι. Τι είπε η κυβέρνηση? Πήρε μέτρα για τα καύσιμα και για τη μείωση της τιμής. Τι γίνεται, παιδιά, πού θα φτάσει η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης? Πού θα φτάσει φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν, τα ζούμε καθημερινά, το βιώνουμε όλο αυτό που γίνεται και βλέπετε και τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και εκεί, έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε.

Λοιπόν, διαβάζω ότι κλειδώνει αύριο η επιδότηση στην θέρμανση. Αύριο ο μήνας έχει 13. Υποτίθεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίσει η διάθεσή του από τις 15, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα. Έχω μπροστά μου όλα τα σενάρια για την τιμή του πετρελαίου και το επίδομα. Άλλο ένα επίδομα. Έχουμε διάφορα έτσι που σχετίζονται, βλέπω μπροστά μου ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ. Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι απάντησε και ο κύριος Ζελένσκι. Επίσης, θα δούμε στη συνέχεια το σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Το πρώτο crash test είναι, σχετίζεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα και μετά με τις τιμές, βεβαίως, στα ράφια.

ένας χαμός γίνεται και με την Ελληνίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την κυρία Γκιλ Φόιλ, καθώς από το Associated Press διαβάζουμε ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της κυρίας Γκιλ Φόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Και κάτι πολύ σημαντικό, και θα σταθούμε στη συνέχεια σε αυτό, τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο και θα δούμε πώς θα αξιοποιηθούν gov.gr, wallet και το kids wallet. Στις 11 ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παπαστεργίου. Είναι υποχρεωτική πλέον η επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και όχι απλά θα δηλώνει την ηλικία κάποιος. Θα γίνεται και έλεγχος μετά εάν η πληροφορία που δόθηκε στα social είναι αληθής ή όχι. Υπάρχουν τρόποι για να γίνεται αυτό, γιατί σου λέει ένα παιδί τώρα, ξέρω εγώ, 14 χρονών, λέει και τι έγινε, θα δηλώσω εγώ ότι είμαι 18. Όχι. Εδώ θα υπάρχει έλεγχος πλέον και καλό είναι που γίνεται αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα για τα παιδιά, γενικότερα τα social media δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι λίγο επικίνδυνα αυτά τα μονοπάτια. Είμαστε ήδη στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι οι καλύτεροι, γιορτάζουν τα παιδιά της πεινοτροφικής Νάξου. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Και εμείς εδώ στην Άξο βγάζουμε τα καλύτερα αυγά. Τα γεννούν κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ανεξάρτητες. Στην πτηνοτροφική της Νάξου, εκεί στα ιδιόκτητα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο. Βόσκουν ελεύθερες, παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης, και εμείς πού τα βρίσκουμε? Στα ράφια των καταστημάτων, επιλεγμένα καταστήματα, και στην Άξο και στην Αθήνα, Αντώνη, που δεν μου έχεις πει ακόμα σε ποια καταστήματα της Αθήνας τα βρίσκουμε.

0: Θα κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο.
1: Η Παλινίδα πρέσβη, Αμερικανίδα καλέ. Πρέσβη στην Ελλάδα εδώ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ω, ωραία φωτογραφία αυτή. Μου κάνει κόρτε μια γατούλα.
0: Κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο.
1: Αθηναία, Αθηναία η γατούλα. Της πλάκας, της πλάκας εννοώ εκεί στη συνοικία της πλάκας, έτσι. Δεν της πλάκας η γάτα.

Λοιπόν, εδώ στην Άξο είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα το τριήμερο που μας πέρασε. Είχαμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή. Δεν ξέρω τι και αν παρακολουθήσατε. Είχαμε τον Άξος Ραν χθες και προχθές. Τρέξαμε για μία ακόμα φορά στην Άξο. Και δώσαμε το σύνθημα για την πρόληψη, για τον καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες της Νάξου, και όχι μόνο οι γυναίκες, έτρεξαν και πέρασαν τα μηνύματα αυτά ακριβώς που πρέπει να περνάμε, για το τι σημαίνει πρόληψη και το γιατί θα πρέπει να τρέχουμε για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε το όποιο χτυπάω ξύλο, αλλά όταν κάτι το βρίσκεις νωρίς, το αντιμετωπίζεις και

0: Σε λίγο θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Έχω εδώ κάτι στοιχεία σημαντικά στις γεννήσεις. Κάτι ονόματα έτσι βαριά, με ιστορία. Έχουμε όμως ήδη φτάσει στο ένα περίπου λεπτό πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς θα μείνετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Θα περάσετε μια βόλτα από το φούρνο, λέγω Γιάννη, γιατί πώς να το κάνεις. Άμα ξεκινήσεις την ημέρα σου και δεν πας να πιεις καφέ στο φούρνο, λέγω Γιάννη, να φας και το κάτι τι σου, κάτι σου λείπει. Έχουμε κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Τα σούπερ μάρκετ, My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Τα αυγουλάκια, τα καλύτερα της πτηνοτροφικής Νάξου. Είπαμε Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Το γιορτάζουμε λίγο παραπάνω με μια ωραιότατη, πλούσια, αφράτη ομελέτα. Έχουμε κοντά μας και τον ελαιόλιθο. Αυτό το καταπληκτικό σημείο ακριβώς κάτω από τη Μονή, στο οποίο πάμε να απολαύσουμε εκτός από τη διαμονή μας το φαγητό. Το μας το υπέροχο, τα κοκτέιλ μας και την όμορφη παρέα της Ελένης της Μαράκη και όλης της ομάδας εκεί, που είναι πλέον μια οικογένεια και μας υποδέχονται καθημερινά με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Μείνετε εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ, βαρέθηκα να απολογούμε.
1: Επιστρέφω λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Νάτα και τα παιδιά τα όμορφα από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη συγκεκριμένα. Τι είχαμε, νίκες χθες, λέει, είχαμε αγώνες, είχαμε τέτοια πράγματα. Καλημέρα Γιώργο, ή μάλλον καλησπέρα Γιώργο. Γιατί τώρα τι ώρα είναι εκεί, Και τι θερμοκρασία έχει Γιώργο, μη με ξεχνάς, τι θερμοκρασία έχετε τώρα αυτή την ώρα στη Μελβούρνη. Που λέτε η βόλτα που αποφασίσαμε να κάνουμε προχθές στο κέντρο της Αθήνας μας έβγαλε κάποια στιγμή στην πλάκα. Απόγευμα προς βράδυ, έτσι, την ώρα που σκοτίνιαζε στην πλάκα. Και μας έβγαλε μπροστά στην ιστορική οικία Κοκοβίκου. Είναι ένα από τα σημεία αναφοράς της πλάκας. Ένα σημείο το οποίο έχει μείνει όπως ήταν τότε ή σχεδόν όπως ήταν τότε. Και πραγματικά, βρε παιδιά, κοιτάζοντας αυτό το σπίτι, το οποίο ελπίζω να αξιοποιηθεί όπως ακριβώς πρέπει, ή τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, πραγματικά ήταν σαν να λες τώρα θα ανοίξει η πόρτα και θα δω την κυρία Κοκοβίκου ντυμένη νύφη να βγαίνει έξω με δόξα και τιμή και να βλέπει την κυρία, πώς τη λέγανε, ξύ κάτι, από πάνω που της πέταγε νερά και της έβρεχε τα ρούχα. Ανέβω πάνω, κυρία Αξί, κάτι, να φιληθούμε κιόλας. Σαν να βλέπεις τον Αντωνάκη να παίρνει το καπελάκι του και να φεύγει, σαν να βλέπεις την παγώνα να βγαίνει έξω και να φωνάζει πάλι «Χάλασε ο θερμοσύφουνας». Όμορφες εικόνες, όμορφες γωνιές της Αθήνας. Τι να πω τώρα, δηλαδή είναι από τα σημεία που μένουν έτσι ανεξίτηλα στο χρόνο. Είναι από αυτές τις γωνιές που έχουν τη δική τους ιστορία, σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Τότε είχαν ψυχή αυτές οι γειτονιές και τώρα έχουν, αλλά τότε εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα, είχαν ιστορίες στα σπίτια όπως και τώρα κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία. Αναμνήσεις που δεν θα ξεθοριάσουν ποτέ, και αυτό που έτσι με συγκίνησε πολύ ήταν αυτό που έβλεπα στην πόρτα, γιατί δεν μπορείς φυσικά να μπεις μέσα στο χώρο, είναι και αρχαιολογικός χώρος πλέον, το βλέπει κανείς, θα το δείτε και στη φωτογραφία που έχω ανεβάσει. Σημειώματα, λουλούδια και σημειώματα για την Ελενίτσα, η οποία μας άφησε πολύ πρόσφατα, την Μάρο Κοντού φυσικά.

Καλώς στην Πινελοπίτσα, καλημέρα στην Πάτρα. Να και ο Λευτέρης, ο οποίος μου στέλνει το πρωινό του και δεν είναι άλλο Λευτέρης. Είναι αυτός από ένα σουβλάκι. Βρε, Λευτέρη. Τώρα αυτό πρέπει να είναι χθεσινό βραδινό. Το κρατάς από το βράδυ για να το τρως το πρωί. Γιατί τώρα το πρωί ανοιχτό σουβλατζέτικο δεν νομίζω ότι βρίσκεις, α.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Γιατί με αυτά και με αυτά και με την πολυλογία σας έχουμε φτάσει στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ξεκινώ λοιπόν από σήμερα, από μάλλον το 1492, όταν σαν σήμερα η αποστολή του Χριστόφορου Κολόμβου φτάνει στις Μπαχάμες. Ο εξερευνητής πιστεύει ότι έχει φτάσει στις Ινδίες.

Ναι, είναι αυτές οι μέρες τώρα που θα σας λέω κάθε μέρα. 1582 λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτή η μέρα δεν υπάρχει στο έτος αυτό στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Λαμβάνουν τέλος οι δίκες των μαγισσών του Σάλεμ κατόπιν επιστολής του κυβερνήτη της Μασαχουσέτης. Σαν σήμερα το 1692 συνέβη αυτό. Το 1799 η Ζαν Ζενεβιέβ Λαμπρός γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί άλμα με αλεξίπτωτο από ύψος 900 μέτρων, ενώ το 1822 ο Πέτρος ο Πρώτος στέφεται αυτοκράτορας της Βραζιλίας. Αχα, το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Ζήμενς ιδρύει τη Ζήμενς.

0: ήττα.
1: Πάμε στο 1915, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Αγγλίδα νοσοκόμα Edith Cavell εκτελείται από γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα επειδή βοήθησε στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων να διαφύγουν από το Βέλγιο. Το 1933 το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποκτά τις στρατιωτικές φυλακές του Αμερικανικού στρατού στο Αλκατράζ. Ενώ το 1944, σαν σήμερα, είχαμε την απελευθέρωση της Αθήνας. Αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Ο Νικίτα Χρουτσόφ χτυπάει το παπούτσι του στο έδρανο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτό έγινε το 1960 για να διαμαρτυρηθεί για τους ισχυρισμούς του Φιλιππινέζου διπλωμάτη περί της αποικιακής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεχίζω και πάω παρακάτω και σας λέω ότι το 1967 66 άτομα, από τα οποία 59 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, σκοτώνονται σε συντριβή αεροσκάφους της ΒΕΑ κοντά στο Καστελόριζο. Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ήταν η πτήση 284 των Κυπριακών Αερογραμμών. 20 Αθηναίοι καταθέτουν αίτηση ίδρυσης σωματείου ταλαιπωρημένων συζύγων στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτό έγινε το 1970. Και τέλος, σαν σήμερα, το 1979 εκδίδεται το πρώτο από τα 5 βιβλία κομικής επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με ότο στόπ» του Douglas Adams. Και τώρα που μίλησα για βιβλία, να σας πω ότι χθες τελείωσα ένα καταπληκτικό βιβλίο. Θα το πω γιατί έτσι με άγγιξε πάρα πολύ. Ο συγγραφέας είναι ο Μένιος Σακελαρόπουλος και το βιβλίο λέγεται Σουλτάνα και είναι αληθινή ιστορία, η αληθινή ιστορία της γιαγιάς ενός συναδέλφου του δημοσιογράφου του Ζήση του Μούσιο, η οποία Σουλτάνα έζησε, βρε παιδιά, γεννήθηκε κάπου κοντά στη Μικρασιατική καταστροφή. Έζησε γερμανική κατοχή, έζησε εμφύλιο, έζησε χούντα και έφτασε γύρω στα 95 της χρόνια να βλέπει, να ζει ακόμα και μνημόνια. Μία ιστορία, τι να σας πω τώρα, αληθινή ιστορία, έτσι. Συγκλονιστικό βιβλίο. Λοιπόν, στη Μελβούρνη μου λέει τώρα εδώ, μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Γιώργος, έχει 16,5 βαθμούς Κελσίου. Α, εμείς είμαστε καλύτερα, Γιώργο μου. Νάτος και ο φίλος μου ο Ανέστης. Μπι Βαγγελίτσα, η Σαντορινιά, καλημέρα. Βιβί, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, την Παρασκευή όντως είχε μία θάλασσα, μια χαρά ήτανε. Εγώ ταξίδευα την Παρασκευή, ωραία, πράγματι το διαπίστωσα κι εγώ. Και κάποιοι άλλοι το διαπίστωσαν διαφορετικά, πήγαν και κολύμπησαν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά που κάνατε, εντάξει, καλή είναι η θερμοκρασία τώρα για κάποιους. Στην αλήθεια. Αλλά όσοι τέλος πάντων ταξιδεύουν αυτές τις μέρες, μιας και είναι μια χαρά ο καιρός και ωραία, ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι κάνουν ωραία ταξίδια οι ταξιδιώτες. Θα αλλάξει όμως, όπως σας είπα, το σκηνικό μέσα στην εβδομάδα. Θα έχουμε βοριάς, ενίσχυση των ανέμων. Ελπίζω να μην ξαναβγάλει απαγορευτικό, γιατί βλέπω, σας είπα πριν από λίγο, ότι είδα ένα επτάρι. Συγκεκριμένα το επτάρι το είδα την Πέμπτη, στις 15 του μήνα. Βοριάς καθαρός και θερμοκρασία σε πτώση. Καλώς την Ειρήνο Παρασκευούλα. Καλώς την και την Έλενα.

Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Πάμε λίγο να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, γιατί έχουμε μόλις ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Να ξεκινήσω λοιπόν από το 1830. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας τραπεζίτης Ανδρέας Συγκρός. Πολιτικός, εθνικός ευεργέτης, ασχολήθηκε αρχικά με το εμπόριο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον τραπεζικό κλάδο, φτάνοντας να δανείζει, παρακαλώ, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Βασίλειο της Ελλάδας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, Έλληνας πολιτικός της αριστεράς, που είχε εκλεγεί πολλές φορές βουλευτής, διατέλεσε και πρόεδρος του ΚΚΕ εσωτερικού και της ελληνικής αριστεράς. Ο Κύρκος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Αφήνω κάποια ονόματα για το τέλος και σας λέω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι, Ελληνίδα σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μάρθα Βούρτσι. Ο Κώστας Τσάκωνας, η Μάρθα Βούρτσι γεννήθηκε το 1937. Ο Κώστας Τσάκωνας ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, περισσότερο γνωστός από τις κωμικές ταινίες, το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, ας πούμε, κλασική περίπτωση Βλάβης. Ο Τσάκωνας γεννήθηκε το 1943. Ο Λευτέρης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, γεννήθηκε το 1944. Ξαναλέω, έχω αφήσει κάποια ονόματα για το τέλος. Ο Αυστραλός ηθοποιός και παραγωγός Hugh Jackman γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1968. Είναι διάσημος για τις δουλειές του σε μεγάλες εμπορικές παραγωγές του Hollywood, όπως το X-Men και ούτω καθεξής. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Γιάννης Μανιάτης το 1986, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Βλαχοδήμος το 1991 και ο Τζος Χάτσερσον, Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1992. Πάω να δω ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ξαναλέω, έχω αφήσει κάποια πράγματα για το τέλος. Να καταλάβετε γιατί. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Έβδομος, ο Παλαιολόγος, το 1320. Γάλλος συγγραφέας ο Ανατόλ Φρανς έφυγε. Έφυγαν από τη ζωή αυτή. Έφυγαν. Και ο Παλαιολόγος. Το 1320. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1924 ο Ανατόλ Φρανς, Γάλλος συγγραφέας, ο Ιωάννης Χρυσάφης, Έλληνας γυμναστής, το 1932. Ο Αργύριος Ψάρης ήταν Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1985. Ο Βιλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, έφυγε το 1999. Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών ο Ντένις Ρίτσι έφυγε το 2011. Ήταν μάλιστα αξιοσημείωτος για την επιρροή του σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με κυριότερη την C. Είχε λάβει και το βραβείο Τούρινγκ το 1983. Αμερικανίδα ηθοποιός η Τζοάν Λέσλι έφυγε το 2015 και ο Γιώργος Σαρής, Έλληνας τραγουδιστής, το 2017.

Λοιπόν, ξαναλέω, άφησα κάποια πράγματα για το τέλος. Ήρθε τώρα το τέλος. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ένας Έλληνας μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας με διεθνείς διακρίσεις και δεν είναι άλλος από τον Μίμη Πλεσά.

πλακάτες, οι ωραίες, οι φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, από τους αμπελώνες της Σαντορίνης. Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους Γιάννηδες, τον Αντώνη, τον Μάρκο. Όλα τα υπέροχα παιδιά που φωτογραφίες που μου στέλνει ο Παντελής.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου. Την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Τις κυρίες Μαρία, Κυριακή, Κούλα, Μαρούσα, Ματίνα. Την Νικολέτα, τη Συριανή, τη φίλη μου την Ηρώ, που είναι στην Αθήνα ακόμα, από ό,τι ξέρω. Λίγο πριν αναχωρήσει για τον μπάρι της Ιταλίας. Καλημέρα στην κυρία Πίτσα, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα. Γιώργο, πού είσαι? Καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη και το Στέλιο, Γαλανάδος. Γαλανάδο. Μια ζωή μπερδεύω το Γαλανάδο με τον Καρτεράδο. Γειτονιές μου, καλέ, γειτονιές μου. Νάτος και ο Γιώργος. Νάτη και η Νικούλα.

Λοιπόν, Μίμη Πλέσα, σε επαναλαμβάνω. Εδώ ακούμε το Δάκι βεβαίως, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924, τέσσερα χρόνια αργότερα, σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε μία σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια και που διατέλεσε στην διάσωση, που συντέλεσε στη διάσωση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Αναφέρομαι στην Δόμνα, την Δόμνα Σαμίου.

μιας και μιλάμε για παράδοση, να σας πω ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από τα Περαθήτικα. Γιατί έχουμε Περαθήτικα. Πάμε απείρανθο αυτή την εδώ την εβδομάδα. Θυμάστε πέρυσι τι έγινε? Κάπως έτσι και φέτος. Και καλύτερα. Το μεσημέρι λοιπόν θα φιλοξενήσουμε μια όμορφη παρέα εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νικόδημο τον Λιανό, για να μας μιλήσουν για αυτόν τον θεσμό, γιατί το υποσχέθηκαν πέρυσι, θα υλοποιήσουν πια. Θα το κάνουν θεσμό κάθε χρόνο λοιπόν. Τον Οκτώβρη μήνα θα πηγαίνουμε στην Απείρανθο για να ζούμε τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, το ρυθμό της Απείρανθου. Δεν έχω κλείσει με την ενότητα με το Σαν Σήμερα. Έχω κάτι ακόμα. Ένας Έλληνας συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, τραγουδιών. Αναφέρομαι στον Διονύση Τσακνή, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν την σημερινή, το 1954.

Λοιπόν, εδώ προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας και να δω λίγο σε τι mood είστε. Αν δεν είστε σε καλό mood, που αναρωτιέμαι γιατί, γιατί μια χαρά είναι ο καιρός, δεν είναι καλός ο καιρός, δεν είναι ωραία που ξεκινάμε έτσι με την εβδομάδα με ραδιόφωνο, συντροφιά, παρεούλα εδώ και αυτό τα λέμε. Να σας πω ότι αν τυχόν και έχετε τέλος πάντων το οτιδήποτε στο μυαλό σας, όλα τα συννεφάκια θα φύγουν αν κάνετε μια βόλτα στο φούρνο Λαγογιάννη. Θα πάτε και θα συναντήσετε τη Ρινούλα, θα συναντήσετε την Ανούλα, την Δέσποινα, την Ιωάννα, τη Βαγγελίτσα, όλα τα υπέροχα παιδιά του φούρνου Λαγογιάννη. Θα μπείτε μέσα, θα πείτε καλημέρα, καλημέρα θα σας πούνε. Θα ζητήσετε το καφεδάκι σας, μάλλον δεν χρειάζεται, θα σε ρωτήσουν. Το γνωστό, θυμούνται. Ναι, θα πεις εσύ ή όχι, θέλω μια διαφοροποίηση, κάτι τι τέλος πάντων. Μετά θες κάτι να φας, δεν θες κάτι να φας. Θες κάτι να φας οπωσδήποτε. Τι θα φας, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, εδώ είναι τα δύσκολα. Μπαίνεις στο φούρνο Λαγογιάννη και λες να πάρω αυτό εδώ που είναι αλμυρό και είναι ωραία, φαίνεται ζαμπονοτυρόπιτα ας πούμε ή κασερόπιτα ή γραβιερόπιτα ή ξέρω εγώ κάτι αλμυρό. Μετά πας παραδίπλα και βλέπεις τα γλυκά και βλέπεις εκείνα τα ωραία τα τσουρέκια, τα αυτά που είναι από κάτω και από πάνω έχουν άλλο πράγμα και από πάνω έχουν και μαρμελάδα, βύσσινο και λες τώρα τι να πρωτοπάρω. Πάρε λίγο απ' όλα γιατί έχεις χρόνο μπροστά σου ολόκληρη μέρα, είναι και Δευτέρα, να ξεκινήσεις όμορφα και ευχάριστα την εβδομάδα σου. Φούρνος Λαγογιάννη στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο μας. Φούρνος Λαγογιάννη στις Τρίποδες. Φούρνος Λαγογιάννη και στην Πλάκα το καλοκαίρι. Διότι πάμε για τον μπανάκι μας, μετά πεινάμε. Μετά θέλουμε ένα καφεδάκι, κάτι δροσιστικό, ένα χυμό, κάτι τι, τέλος πάντων. Πού θα πάμε, στο φούρνο Λαγογιάννη. Πού αλλού. Εδώ σου λέω ήρθε η Βαρβάρα με ολόκληρο γκρουπ από την Αθήνα και τη ρωτάγανε, λέει, εσύ που έχεις τη φίλη σου στην Άξο, για ρώτα την, πού να πάμε στην Άξο. Και τους απάντησε αμέσως η Βαρβάρα, θα πάτε στο φούρνο Λαγογιάννη. Αυτά. Είναι επίσημο αυτό, είναι επίσημο.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Περιττώ να σας πω ότι... Τι έγινε ρε παιδιά, πώς πέρασε έτσι η ώρα και ακόμα δεν έχω διαβάσει ούτε πρωτοσέλιδα. Τρέχω. Λοιπόν, απογευματινές ευτυχώς μόνο οι εφημερίδες σήμερα. Να ξεκινήσω από τα νέα, και να σας πω ότι βλέπω μπροστά μου τη λέξη κτηματολόγιο. Αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία. Πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Οδηγός με ερωτήσεις απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΒΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά και ούτω καθεξής. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Αθλητικά, εντάξει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες φάνηκε ότι τελικά Σοφία μου ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, δεν τον είδα τον αγώνα. Αλλά εκ του αποτελέσματος, ξέρω εγώ, λέω αυτό. Καλύτερος θα ήταν ο Ολυμπιακός για να κερδίσει. Με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο, διαβάζω στα νέα. Και κάτι άλλο, ΑΕΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ, Liverpool Manchester City 0-3. Και στο μπάσκετ ξύπνησε, λέει ο Άρης, νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αλλά αυτά πιο αναλυτικά θα μας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι. Πάω γρήγορα στην απογευματινή. Για να τσεκάρω, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκο για λογαριασμούς. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες. Εξάμηνη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Stress tests στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εκεχηρία Ρωσία-Ουκρανία σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγική των ΗΠΑ. Διεύρυνση του χάσματος με Ευρωπαϊκή Ένωση, έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι. Επίσης, την απογευματινή, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτό θα γίνει από την 1η Γενάρη, έτσι. Kids Wallet και GovGR Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Πάω εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής στη συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά μαζική απάντηση στους δρόμους. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ρωσίας για το πετρέλαιο. Εννοείται, οι μεγάλοι ποτέ δεν χάνουν. Λοιπόν, πάω στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 ευρώ μέχρι 1045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Έως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη τους, μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν αναταμείο οι συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 χρόνια έτη ασφάλισης.
τα νέα ποσά για όλες τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, κόκκινο βάφτηκε το ντέρμπι, πρώτη απώλεια για τους πράσινους. Και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη έκθεση με τα ελληνικά κειμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, μετά θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας, κάποια δηλαδή από τα γεγονότα λίγο πιο αναλυτικά. Πιείτε μια γουλιά καφέ, παιδιά. Ένα... επιμένω εγώ καλοκαιρινά, όχι. Τραγούδια καλοκαιρινά. Καλώς τη φίλη μου την Αγαπία, καλώς την και την... τη Μελισσούλα. Την πήρε ο Κατσιναριώτησα, την Βαρβαρούλα. Καλώς την, καλώς την. Λοιπόν, έχουμε και αυτό είναι επίσημο. Είναι επίσημο αύριο. Ποιος θα έρθει εδώ κοντά μας, απέναντί μας ή δίπλα μας στην Πάρο, ε? Ποιος θα είναι? Άδωνης Γεωργιάδης. Θα κάνει ανακοινώσεις για το κέντρο υγείας και για τις διακομιδές. Απέναντι ακριβώς. Σας τα λέω και αυτά, σας τα λέω. Καλώς το Μαρίνο.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, κλειδώνει αύριο η επιδότηση στην θέρμανση. Αύριο η μεγάλη μέρα ξημερώνει, έτσι, η μεγάλη μέρα για χιλιάδες νοικοκυριά που περιμένουν να ενημερωθούν για το πόσο θα στοιχήσει φέτος, θα τους στοιχήσει φέτος η θέρμανση του σπιτιού. Μάλιστα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα δεδομένα της διεθνούς και της εγχώριας τιμής του ντίζελ την 13η Οκτώβρη θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων στην επιδότηση θέρμανσης και συγκεκριμένα ποια θα είναι η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ούτω καθεξής. Με τα σημερινά δεδομένα θα σας πω ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν γύρω στα 1,96, ακούστε, 1,96 ευρώ το λίτρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση των 20 λεπτών που έχει ήδη, που ήδη καλύπτει το πετρελαίο κίνησης. Και η πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75. Εκεί έκλεισε πέρυσι η περσινή περίοδος θέρμανσης. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, τα σενάρια από τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, άρα και στην τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτώβρη, θα είναι τα εξής. Τιμή εκκίνησης στα 1,71 είναι το πιο ήπιο δημοσιονομικά σενάριο. Τιμή εκκίνησης στα 1,61 ευρώ το λίτρο, αυτό ισοδυναμεί με επιπλέον επιδότηση στην Αγγλία κατά 35 λεπτά. Η τιμή εκκίνησης στα 1,41 είναι το πιο απαιτητικό δημοσιονομικά σενάριο, γιατί προϋποθέτει πρόσθετη επιδότηση 55 λεπτών, από τα οποία τα 45 θα βαρύνουν τι άλλο τον προϋπολογισμό. Αύριο λοιπόν οι ανακοινώσεις, όχι αύριο, θα γίνουν την Τετάρτη οι ανακοινώσεις, αύριο θα κλειδώσουν τα μέτρα αυτά και μεθαύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις, 14 Οκτώβρη, δηλαδή 24 ώρες πριν ανοίξει και επισήμως η περίοδος θέρμανσης για περίπου 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Μαζί με τις αποφάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση 20%.

Πάντως, αν για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης έχει λίγος πολύ ξεκαθαρίσει το τοπίο, παραμένει ακόμα γρίφος η θέρμανση για τα υπόλοιπα νοικοκυριά, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που ζεσταίνονται είτε με φυσικό αέριο είτε με ηλεκτρικές συσκευές. Αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου είναι, 150% υψηλότερη από πέρυσι, ενώ η λιανική τιμή τρέχει με αύξηση 55%. Αντίστοιχα, η χονδρική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβρη διαμορφώνεται στα 157,54 ευρώ, όταν ο περσινός Οκτώβρης έκλεισε στα 112,26, με ό,τι συνεπάγεται αυτό φυσικά για τα τιμολόγια του Νοέμβρη. Πάντως, η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνει ότι 805.835 νοικοκυριά χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για θέρμανση. Είναι το 18,6% του συνόλου δηλαδή. 732.184 νοικοκυριά χρησιμοποιούν κλιματιστικό για θέρμανση. Είναι το 16,9% του συνόλου. Άλλες 394.253 νοικοκυριά χρησιμοποιούν σόμπες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές για θέρμανση. Είναι το 9,1%. Και 251.000 περίπου χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Είναι το 5,8% του συνόλου. Άντε να δούμε πώς θα βγει για αυτός ο χειμώνας. Ελπίζω να μην είναι βαρύς. Και όταν λέω να μην είναι βαρύς, ελπίζω να βρέξει.

0: αρκετά φέτος, αλλά να μην κάνει πολύ κρύο. Γιατί το πολύ κρύο συνεπάγεται και πολύ ανάγκη για περισσότερη ζέστη. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 17 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι περίπου σε 13 λεπτά από τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Καλώς την ονά μου έπιασες, είμα συντονίστηκε. Καλημέρα, η Βλασία είναι ακόμα εκεί, είπα, ε?
1: Στα λιμάνια της νιώτης, όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

στα μπουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα τις τσιέλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

Λοιπόν, το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Και αυτό σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Associated Press. Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Πρακτορείο, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμα και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Associated Press, δήλωσε σήμερα, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα έχουν γίνει γνωστά για την Guilfoyle και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν, λέει, εντός της εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους. Μάλιστα, ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση. Η ενόχληση του φέρεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι επισκέφτηκε την Αθήνα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν εδώ, θυμάστε, ο κύριος Ρούμπιο, με την Guilfoyle να τον υποδέχεται με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφηξή του και να τον συνοδεύει στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις δημόσιες εκδηλώσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εναντίον της βρίσκονταν ήδη στο προσκήνιο. Η συζήτηση για το μέλλον της Guilfoyle συνδέεται με σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία μάλιστα περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας. Όπως καταλαβαίνετε, το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα ενδέχεται να κρυθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί Τραμπ και Ρούμπιο φέρονται να εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους. Λέτε να κράτησε τόσο λίγο, έτσι. Η διαμονή της Kimberly εδώ στην ενθουσιασμός, θυμάστε ενθουσιασμός όταν ήρθε η Kimberly εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλος ενθουσιασμός. Μόνο Μανώλης εδώ έκανε πάρτι. Θυμάστε. Άρε ζευγόλι, άρε ζευγόλι. Δεν τη βλέπω καλά την Kimberly.

Τώρα σε λίγο, σε περίπου μια μισή ώρα, στο Μέγαρο Μποδοσάκη θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί στη Βουλή, το πλαίσιο θα παρουσιάσουν οι Υπουργοί Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά για όσους δεν το άκουσαν, αύριο θα είναι στην Πάρο ο κύριος Γεωργιάδης. Θα είναι στο Μέγαρο Μποδοσάκη σε λίγο και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, έχει τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους». Αναμένεται λοιπόν να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή αύριο. Οι τρεις υπουργοί θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το νομοσχέδιο. Πάντως η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, δηλαδή στο Facebook, στο TikTok, στο X και ούτω καθεξής. Και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με βάση μάλιστα τα όσα προβλέπει το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ ταυτόχρονα, όπως είχε αποκαλυφθεί, οι εταιρείες υποχρεώνονται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 και κάτω και 15 και κάτω. Το νομοσχέδιο λοιπόν ορίζει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας των χρηστών. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η αξιοπιστία του ελέγχου, όσο και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των χρηστών. Θα τσεκάρετε με αλφαγιώτα, δηλαδή, με λίγα λόγια, αν κάποιος που δηλώνει ότι είναι, ας πούμε, 18, 19, 20 κτλ. Όντως είναι 18, 19, 20 και δεν είναι 13. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό. Βρε καλό στη Δεσποινούλα, βρε καλό στην με τα ροδάκια. Μα είδατε πως καθαρίζουμε τα ρόδια, έτσι. Έχω ανεβάσει, έκανα ολόκληρη υπερπαραγωγή, ανέβασα βίντεο. Δηλαδή, ρόδια πολλά, είναι η εποχή τους, οι ροδιές είναι γεμάτες. Μου λέγανε κάποιοι, λέει, ρε παιδί μου, λέει, ωραίο το ρόδι, μου αρέσει, μου αρέσει, αλλά πώς το καθαρίζεις το ρόδι, δεν είναι, πώς το καθαρίζεις το ρόδι, πανεύκολα το καθαρίζεις. Τα δίνω, λέει, πίσω, τους τα λέω, πάρε, δεν μπορώ να τα καθαρίσω. Τα δίνεις πίσω, κράτα τα ροδάκια, κράτα τα ροδάκια.

0: Εδώ διαβάζω ότι οι Αγερσανιώτες ετοιμάζονται να κάνουν πράγματα. Δεν σας τα λέω ακόμα. Δεν μπορώ να τα πω, δεν μπορώ. Μου έχουν βάλει αυτό το χέρι. Λέει, πρόσεξε καλά στον Άρα, μην μιλήσεις. Μην μιλήσεις, δεν μιλάω. Αλλά ετοιμάζονται να κάνουν ωραία πράγματα, λέει. Οι Αγερσανιώτες, παιδιά. Μάμα, οι Αγερσανιώτες έχουν όρεξη.
1: Νιώθουν πως πετάνε, ανοίγουν.
0: Δεν λέω τίποτα, τίποτα δεν λέω. Όταν μου δώσουν το πράσινο αυτό, φως, τότε θα πω. Τώρα δεν μην με πιέζετε, δεν λέω.
1: Θα με πίσω με κρασί.
0: Τι μαγειρεύουμε σήμερα, ρωτώ. Τι μαγειρεύουμε σήμερα, πού πάμε να ψωνίσουμε, δεν ρωτώ. Λέω, my market. Σούπερ μάρκετ, my market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο τη Νάξου, είδα ένα σωρό σούπερ μάρκετ, my market στην Αθήνα. Χαμός, χαμός. Όλος ο κόσμος στα my market πάει. Γιατί? Γιατί είναι πολύ καλύτερες οι τιμές. Γιατί έχει εξαιρετικά προϊόντα. Γιατί κάθε γωνιά είναι και ένα ράφι με κάτι σοκολάτες περίεργες που δεν τις ξέρεις, δεν τις έχεις ξαναδεί και ναι, λες τώρα τρώω σοκολάτα. Γιατί έχει ντελικατέσεν προϊόντα. Γιατί εμείς εδώ στην Άξο είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε και έναν Άξο Σμίθι να μας υποστηρίζει. Γιατί έχεις ένα βασαλάκι που πηγαίνει στο ψυγείο, του λες θέλω κρέας. Τι κρέας θες, τι θα μαγειρέψεις, σε ρωτάει. Του ανακριτικού ο βασαλάκης, έτσι. Λες εσύ θα κάνω σήμερα γιουβαρλάκια. Α, περίμενε. Και σου δίνει το κατάλληλο κρέας. Κατάλληλο κομμάτι δηλαδή για να φτιάξεις τα

0: σου λέω εγώ, έχουν κάνει ολόκληρο πλάνο οι Άγιοι Αρσανιώτες. Έχουν βάλει κάτω ένα τεράστιο μεγάλο χαρτί. Μεγάλο, όχι Α4. Μεγάλο χαρτί, τεράστιο. Και έχουν κάνει πλάνο μέχρι και το καλοκαίρι που μας έρχεται. Και λέει, τότε θα κάνουμε αυτό, τότε θα κάνουμε αυτό. Ο σύλλογος, παιδί μου, εκεί, του Άγιοι Αρσανιού. Είναι. Έχουν φορτσάρει. Ω, δεν αστείευονται αυτοί. Άμα το αποφασίσουν αυτοί, δεν το παίρνουν πίσω, τέλος θα το κάνουμε. Ό,τι έχει να κάνει. Και όταν λέω σύλλογος, καταλαβαίνετε. Πολιτισμός, παράδοση, ήθη, έθιμα, όλα αυτά. Τίποτα. Δεν μπορώ να πω, μην με πιέζετε. Αυτά τα σπουδαία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως πίσω για να σας πω και τα υπόλοιπα, τα δικά μας εδώ. Είχαμε ένα ξοσοράν χθες και προχθές. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει. Είχαμε και θα έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη. Επίσης, ρίστο εν παρόδο, είπαμε Ισπανός αυτός. Αλλάζει η ώρα στις 25 του μήνα, δηλαδή μας έχουν μείνει 10-13 μερούλες ακόμα. Πόσες είναι, τέλος πάντων, για να διασκεδάσουμε με την καλοκαιρινή ώρα αυτή που μου αρέσει εμένα. Αυτή η χειμωνιάτικη, δηλαδή, τώρα θα είναι 10 και 29, δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η ώρα. Τέλος πάντων, θα το ανοιχτώ και φέτος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γουλάκια σου που χούνε λακκουβάκια. Που χούνε λακκουβάκια.
1: Σωστά, δεν θα είναι 10 και 31, θα είναι 8 και 31, νωρίς θα είναι ακόμα. Τέτοια ώρα δηλαδή εμείς να θα έχουμε κανένα μισάωρο που θα έχει αλλάξει, θα έχω μπερδέψει, θα έχω κάνει μαντάρα, δεν σταθεροποιούμε αυτή την ώρα. Δεν τη σταθεροποιούμε αυτή την ώρα να τελειώνουμε, να βάλουμε όμως την καλοκαιρινή ώρα να, αυτό, να αφήσουμε. Όχι την άλλη, τη χειμωνιάτικη, μην τρελαθούμε κιόλας. Τα έχω μπερδέψει, δηλαδή σε 13 μέρες περίπου θα έχουμε τώρα, δεν είναι 9 και 32, θα είναι 8 και 32.
0: Χαρώτο το κορμάκι σου και πώς θα τα αγκαλιάσω.
1: Τυχαίο, εντελώς τυχαίο που έβαλα τώρα κριτικό, εντελώς τυχαίο, δεν είναι, τυχαίο, τυχαίο. Ρινούλα, δεν ακούς τώρα, είσαι στο σχολείο. Τα λακκουβάκια, τα λακκουβάκια.

Λοιπόν, Naxos Run for the Cure, χθες και προχθές. Μαρία Πολύζου και πάλι έδωσε το παρόν εδώ στην Naxo, όπως και πέρυσι, το δεύτερο στη σειρά. Η πρόληψη είναι δικαίωμα και δεν καπελώνεται. Αναφέρεται από τον ΣΥΡΙΖΑ Naxos. Έχουμε πολλά να πούμε για το... για τον Naxos Run, όμως θέλω να σταθώ σε μια ανάρτηση που έκανε η Μαρία Πολύζου. Μια στιγμή με ξεχωριστή αξία στον τερματισμό της Naxos. Στον πρώτο ημιμαραθώνιο του Naxos Run είχα την ιδιαίτερη χαρά να με περιμένει στον τερματισμό ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης. Η παρουσία του ήταν για μένα μια όμορφη και ουσιαστική ανθρώπινη στιγμή σε μια διοργάνωση με τόσο σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ελληνικό αθλητισμό να έχει μια πολιτική ηγεσία που βρίσκεται κοντά στις διοργανώσεις, στους αθλητές και στις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζοντας την αξία της προσπάθειας σε κάθε επίπεδο. Έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθώ από κοντά την καθημερινή του δραστηριότητα, διαπιστώνω την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προσωπική του αφοσίωση στις ανάγκες του ελληνικού αθλητισμού. Από τη στήριξη των αθλητών και των σωματείων ως την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των διοργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, εκείνο που εκτιμώ ιδιαίτερα στο Γιάννη Βρούτσι είναι ότι αυτή η έντονη καθημερινή προσπάθεια συνοδεύεται από κάτι εξίσου σημαντικό: την απλότητα, την ταπεινότητα και τον ουσιαστικό σεβασμό προς τον άνθρωπο. Γιατί ο αθλητισμός, πέρα από τις επιδόσεις και διακρίσεις, είναι πρωτίστως άνθρωπος. Είναι αξίες και κοινωνική προσφορά. Αγαπητέ Υπουργέ μας, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου και για τη χαρά που μου έδωσε στον τερματισμό. Το Naxos Race for the Cure ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ελπίδας για τον καρκίνο του μαστού. Για μένα, που έχω βιώσει προσωπικά αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η συμμετοχή είχε έναν βαθύτερο συμβολισμό. Κάθε χιλιόμετρο ήταν μια υπενθύμηση της αξίας της ζωής και της δύναμης να συνεχίζουμε. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην ηλικιακή μου κατηγορία ήταν μια ακόμα όμορφη προσωπική στιγμή. Η μεγαλύτερη νίκη μου όμως είναι ότι συνεχίζω να βρίσκομαι στην εκκίνηση, να τρέχω και να κάνω αυτό που αγαπώ. Γιατί η ζωή είναι ο σημαντικότερος αγώνας μας. Ναι, νικήκαμεν. Συγχαρητήρια στην άψογη διοργάνωση.

Είσαι Ειρηνούλα με τη μαμά τώρα, ευθύς αμέσως, μην καθυστερήσεις καθόλου, φιλή στη μαμά από μένα. Πού είναι στην Άξο η Μανούλα, είναι στην Άξο? Α, η Ειρηνούλα, η αγαπημένη μου, η αρχηγός της οικογένειας. Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα μου πετάχτηκε ένα άλλο μήνυμα και μπέρδεψα τις Ειρήνες. Ειρήνη, φιλή στη μαμά τώρα. Πόσο την αγαπώ αυτή την Κυριακούλα, πόσο την αγαπώ. Η αρχηγός της οικογένειας, παιδί μου, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς δηλαδή. Έχουν αξία οι συμβουλές της, τα λόγια της. Οι μανούλες, παιδί μου,

0: της καρδιάς.
1: Λοιπόν, φυσικά αυτές τις μέρες που και αυτό το μήνα που κάνουμε τις δράσεις, γενικά σε όλη την Ελλάδα γίνονται δράσεις για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νάξο έχει το θέμα του μόνιμου ακτινολόγου στο νησί. Και είναι ένα θέμα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το... ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε χθες. Δεν είναι δυνατόν σε ένα νησί όπως η Νάξος, που υποστηρίζει και τα γύρω νησιά με το νοσοκομείο της. Να θυμίσω για μια ακόμα φορά, να το πω αυτό, να το τονίσω για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο μας, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι το διοικητικό προσωπικό, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους σε αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η υποστελέχωση όμως, υποστελέχωση, και η υποστελέχωση είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί από τους εδώ αρμόδιους, έτσι. Προφανώς, ξέρω ότι ο διοικητής του νοσοκομείου πιέζει προς κάθε κατεύθυνση, όμως είναι θέμα πολιτικής βούλησης να μπορέσουμε επιτέλους να στελεχώσουμε το νοσοκομείο μας και με ειδικότητες οι οποίες είναι απαραίτητες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις μηχάνημα και να μην έχεις τον αρμόδιο για να κάνει την εξέταση και να κάνει και τη διάγνωση. Δεν είναι δυνατόν τόσους μήνες η Νάξος να μην έχει ακτινολόγο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει μια γυναίκα να κάνει μαστογραφία και να μην μπορεί να το κάνει αυτό, εάν δεν είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες του μήνα που βρίσκεται εδώ ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από το νοσοκομείο της Σύρου. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να τα δει λίγο διαφορετικά, να δει την νησιωτικότητα λίγο διαφορετικά, γιατί έτσι δεν πάμε πουθενά. Δεν γίνεται οι νησιώτες να είναι μονίμως, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, να είναι μονίμως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δουν. Και είναι ευκαιρία, αύριο έρχεται στην Πάρο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Είναι ευκαιρία λοιπόν να του μεταφέρουμε ακριβώς την κατάσταση, ως έχει, ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι δεν γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλιώς είναι όμως να στα λένε οι άνθρωποι που τα βιώνουν κάθε μέρα, αλλιώς είναι να σου μεταφέρονται κάποια πράγματα. Και όταν με το καλό θα έρθει και στην Άξο, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι και στην Άξο σύντομα ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ είμαστε να του πούμε και τα δικά μας τα προβλήματα εδώ της Άξο. Αλλά όχι απλά να τα λέμε τα προβλήματα, έτσι, να λύνονται κάποια στιγμή.

Μάλιστα, λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 20 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε, ακριβώς κάτω από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τι βρίσκεται. Βρίσκεται η Μήλε της Νάξου, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, παιδιά. Εδώ που θα βρείτε όλες τις εκπληκτικές συσκευές, είτε μιλάμε για πλυντήρια, είτε μιλάμε για ψυγεία, είτε μιλάμε για κουζίνες, είτε μιλάμε για κλιματιστικά, για θερματικά σώματα. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε στις καλύτερες τιμές, από τις καλύτερες εταιρείες, με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις. Και δεν έρχεστε απλά να δείτε και να επιλέξετε, έρχεστε για να σας κάνουν και έλεγχο. Δηλαδή, τι θες, για να δω λίγο ποιες είναι οι ανάγκες σου, θα σου δώσω το καταλληλότερο, την καταλληλότερη συσκευή για τα δικά σου δεδομένα όμως. Θα επιστρέψω στο θέμα του ακτινολόγου. Γιατί έχουμε ένα ηχηρό μήνυμα και από γυναίκες στο φιλότι.

Λοιπόν, η εκκίνηση έγινε η αφετηρία της διαδρομής των 21,1 χιλιόμετρων του τρεξίματος, δηλαδή έγινε στις 10 το πρωί του Σαββάτου από το Φιλότι και ολοκληρώθηκε στο λιμάνι της χώρας με φόντο την Πορτάρα. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπογράμμισαν ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητες, δεν αρκούν όμως χωρίς ένα στελεχωμένο σύστημα υγείας που να μπορεί να μετατρέπει το μήνυμα της πρόληψης σε πραγματική και ισότιμη πρόσβαση στις εξετάσεις. Βασικό αίτημά τους, η άμεση κάλυψη της θέσης ακτινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, η οποία παραμένει καινή εδώ και περίπου 15 μήνες είναι. Η απουσία ακτινοδιαγνώστη έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο υπερηχογραφήματα μαστών, μια εξέταση που όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη συμπληρώνει τη μαστογραφία και τη συνολική διαγνωστική διερεύνηση. Παρά την έλλειψη μόνιμου ακτινοδιαγνώστη, από τον Ιούλιο του 2025 το νοσοκομείο Νάξου έχει διατηρήσει ενεργό τον μαστογραφικό έλεγχο μέσω συνεργασίας με το νοσοκομείο της Σύρου, μετακινήσεων της ακτινολόγου, η κυρία Χαρδαλή είναι αυτή, και επέκταση της σύμβασης τηλεακτινολογίας ώστε να καλύπτει την γνωμάτευση των μαστογραφιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.124 μαστογραφίες έναντι 722 σε ολόκληρο το 2025 και 801 το 2024. Άρα πάμε καλά σε ό,τι αφορά στις μαστογραφίες που γίνονται στο νοσοκομείο της Νάξου. Οι αριθμοί καταγράφουν μια σημαντική προσπάθεια. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι άλλο. Η τηλεακτινολογία μπορεί να υποστηρίξει τη γνωμάτευση μιας εξέτασης, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του γιατρού και τη διενέργεια, για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος και να είναι ολοκληρωμένη η αξιολόγηση του κάθε περιστατικού. Τον Οκτώβριο του 2026, μάλιστα την πρώτη του μήνα, αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης για τη θέση Διευθυντή Ακτινολογίας στο νοσοκομείο της Νάξου, για την οποία αξιολογήθηκαν δύο υποψήφοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή της θέσης από τον πρώτο υποψήφιο, ούτε ο χρόνος ενδεχόμενης ανάληψης καθηκόντων. Επομένως, η ολοκλήρωση της κατάταξης δεν ισοδυναμεί ακόμα σε πραγματική στελέχωση του τμήματος. Είχαν ετοιμάσει και κάποιες αφίσες στο Φιλότι πίσω από τους αριθμούς των εξετάσεων και τις διοικητικές διαδικασίες. Βρίσκονται γυναίκες που χρειάζονται σταθερή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη φροντίδα στον τόπο τους. Το δεύτερο Naxos Run for the Cure, που διοργανώθηκε και φέτος από το Σύλλογο Γυναικών Νάξου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είχε ως στόχο να ενώσει τον αθλητισμό με την ενημέρωση, την πρόληψη και την κοινωνική συμμετοχή. Βλέπω, ας πούμε, εδώ τις αφίσες. Η πρόληψη είναι δικαίωμα. Τρέχουμε για την πρόληψη. Τρέξτε για ακτινολόγο. Όχι όλες άλλες άδειες καρέκλες στο νοσοκομείο της Νάξου. Αυτά. Κλείνω αυτό το θέμα εδώ και περιμένω να δω, όπως και όλοι μας, ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την Νάξο βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν σε όλα τα νησιά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, υποστελέχωση.

0: έχει.
1: Μου υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά στις 25 του μήνα, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, αλλάζει η ώρα, άρα τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα πίσω. Άρα στις 3 τα ξημερώματα της 25ης Οκτώβρη, στις 4 μάλλον, το ρολόι θα πρέπει να δείξει 3. Αν είναι νωρίς ακόμα, νωρίς δεν ξυπνάμε. Κερδίζουμε, λέει, μία ώρα ύπνο. Ας την έχανα εγώ τη μία ώρα ύπνο, αρκεί να μην άλλαζε η ώρα, να μην πήγαινε στο χειμωνιάτικο mood. Δεν με ένοιαζε καθόλου. Μία ώρα, τι είναι μία ώρα ύπνος? Ζάχτη στα μάτια είναι αυτό.

0: την Τόνια Κορέ που την είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο, τη θυμάστε? Δευτεραθλήτρια Ευρώπης και Βαλκανίων, μόλις στα 16 της χρόνια. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο, μόνο μπράβο. Μπράβο Τόνια, μπράβο.
1: Να σε συναντήσω.
0: Μάλιστα, έχουμε και ένα έτσι, αυτά που λέγαμε πριν, ρε παιδιά, νησιωτικότητα. Ο Δήμος Ύφνου διεκδικεί την διασφάλιση καθημερινής ασφαλούς και επαρκούς ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Στις 2 Οκτώβρη, τώρα που μας πέρασε, αντιπροσωπεία του Δήμου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε συνέχεια του υπομνήματος της 17ης Φεβρουαρίου και της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, το Φλεβάρι. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κ. Κουτουλάκης, και ο Διευθυντής Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, Αντιπλοίαρχος, ο κ. Γαβρίλ Χαραλαμπίδης. Το Δήμο εκπροσώπησαν οι Δήμαρχος, η κ. Ναδάλη, η Δημοτική Σύμβουλη, ο κ. Μπαμπούνης, ο κ. Ματζουράνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού, ο κ. Πολενάκης, και ο Πλοίαρχος, ο κ. Δημήτρης Συνοδεινός. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, μέχρι τις 1 Οκτώβρη αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική εικόνα του Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Η αρμόδια υπηρεσία επιδιώκει να εξασφαλίσει για τη Σύφνο τουλάχιστον 5 έως 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Εξετάζεται το κοινό αίτημα των Δήμων Σύφνου, Σερίφου και Κύθνου για 2 εβδομαδιαία δρομολόγια ταχύπλοου από και προς Πειραιά, κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή. Επίσης, η αντιπροσωπεία ζήτησε την προσθήκη τουλάχιστον ενός ακόμα ελεύθερου δρομολογίου συμβατικού οχηματαγωγού. 3 επιδοτούμενα δρομολόγια του Διονύσιο Σολωμός να μην συμπίπτουν με εκείνα των ταχυπλών και την επαναφορά της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, αλλά με τη Μήλο.
1: Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο...
0: Στη συνάντηση έγινε γνωστό ότι προγραμματίζεται η ενεργοποίηση της δεύτερης ενδοκυκλαδικής γραμμής με την επιστροφή του Άρτεμι στα τακτικά δρομολόγια του. Και το Υπουργείο εξετάζει και το αίτημα του Δήμου το δρομολόγιο της Τετάρτης να αναχωρεί από τη Σύρο τις μεσημεριανές ώρες, ώστε οι κάτοικοι της Σύφνου να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.
1: Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνά.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει η συζήτηση, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα των Καμαρών και τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ασφαλή προσέγγιση συγκεκριμένων πλοίων. Η αντιπροσωπεία παρουσίασε τεχνικά επιχειρήματα υπέρ της δυνατότητας εξυπηρέτησής τους και ο κ. Κουτουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δοκιμαστικού δρομολογίου μέσα στην τρέχουσα περίοδο. Ανακοινώθηκε ότι η μελέτη για τη βελτίωση και την επέκταση της προβλήτας Καμαρών θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Ο στόχος είναι το λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται μεγαλύτερα πλοία. Οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα, ενώ η κατασκευή του έργου τοποθετείται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περίοδου 2028-2034 και υπάρχει και δυνατότητα επιδότησης από την περιφέρεια. Ανάλογο πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από την περιφέρεια μετά από σχετική πρόταση του Δήμου Σύφνου και στα πρότυπα άλλων περιφερειακών επιδοτήσεων. Για να δούμε. Πάντως οι τελικές απαντήσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι το τέλος Οκτώβρη. Το ζητούμενο είναι ένα ακτοπλοϊκό πρόγραμμα που θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των κατοίκων και των επαγγελματιών

και κάτι ακόμα που σχετίζεται και πάλι με ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Υπήρξε κινητοποίηση στην Άνδρο μετά τον εντοπισμό 25 μεταναστών κοντά στην παραλία Ρόζου. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Άνδρου, αμέσως μετά τον εντοπισμό τους ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

σχετικά με αυτό το θέμα, η πρώτη προτεραιότητα εννοείται όταν εντοπίστηκαν 25 άνθρωποι στην περιοχή της Βόρης. Το πρώτο μέλημα ήταν η ασφάλεια και η αξιοπρεπής φροντίδα τους. Ανάμεσά τους, γυναίκες και παιδιά. Και αυτό το γεγονός απέτησε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και προσοχή στη διατήρηση του περιστατικού. Υπάρχει έτσι μια πιο πρόσφατη, νεότερη ενημέρωση από το Δήμο Άνδρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Λιμεναρχείο Άνδρου, η πυροσβεστική, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο Δήμος έκανε λόγο για αποτελεσματικό συντονισμό και υπεύθυνη διαχείριση. Μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, υποβλήθηκαν στον προβλεπόμενο υγειονομικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν κάποιος από αυτούς χρειάζεται περαιτέρω ιατρική βοήθεια. Ένα κλαδάκι λησμό. Θα χρησιμοποιηθεί ο προβλεπόμενος χώρος φιλοξενίας για την προσωρινή παραμονή τους. Έχει ληφθεί μέρημνα για την ασφαλή στέγασή τους, την παροχή φαγητού και νερού, την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, την προστασία των γυναικών και των παιδιών και την ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, ο Δήμος τονίζει ότι σε όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

πριν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα μαγειρέψετε σήμερα, δεν μου μαρτυράτε, αλλά εγώ θα σας πω ότι αν δεν έχετε καμία διάθεση να μαγειρέψετε, μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Διότι, τι θα κάνουμε, θα πάμε στον ελαιόλιθο, έχουμε τη λύση μπροστά στα μάτια μας. Και τη λύση, όταν μιλάμε για τον ελαιόλιθο, μιλάμε για ένα εξαιρετικό περιβάλλον, μιλάμε για ένα σημείο του νησιού το οποίο είναι πανέμορφο, μιλάμε για εκπληκτική θέα, μιλάμε για εκπληκτικό φαγητό. Τι να σας πρωτοπώ, τα έχω φάει σχεδόν όλα τα πιάτα της Ελένης. Ελένη Μαράκη είναι αυτή, έχει φαντασία, έχει μεράκι, έχει όρεξη, έχει προϊόντα δικά της, γύρω-γύρω εκεί, γύρω-γύρω από τους μπαξέδες της Μονής, τα φρούτα και τα λαχανικά, από την οικογένεια το κρέας που σημαίνει ότι είναι φρεσκότατο και πεντενόστιμο, τα τυριά, όλα μπρος να είναι καλά. Πας λοιπόν στον ελαιόλιθο και ό,τι γεύεσαι να ξέρεις ότι έχει άρωμα νάξου. Αυτά τα σπουδαία λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τρίτη και 13, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα αυτά. Προσέξτε καλά, δεν τα πιστεύουμε αυτά. Θα είναι μια υπέροχη μέρα και η αυριανή. Θα σας ζητήσω να ντύνεστε καλά, δηλαδή να φοράτε το χαμόγελό σας. Θα σας ζητήσω να μην ξεχνάτε να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο ενώνει. Θα έχουμε λοιπόν μια όμορφη εβδομάδα, γιατί εμείς θα φροντίσουμε να την κάνουμε όμορφη. Εμείς. Μη μου στεναχωριέστε καθόλου.

0: Να μην ξεχνάτε λοιπόν αυτό που σας λέω συχνά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνιέται κανένας από μας. Είναι όμορφη η ζωή από μόνη της. Και εμείς μπορούμε να τη βλέπουμε όμορφη μόνο όταν φροντίζουμε να βλέπουμε την όμορφη πλευρά της. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί και το μεσημέρι ξανά εδώ με τα απεραθήτικα, παρακαλώ.
1: Τον ήλιο μαλαμάτια.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, λοιπόν, 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλό να είσαστε. 100,3 FM, ραδιοφωνία των Κυκλαδών. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το υγειοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι λέγανε τα δελτία καιρού. Πάντως ο καιρός εδώ στην Αξά μας, όπως και σε όλες και κλάδες μας, είναι θαυμάσιος. Δεν φυσάει, άπνοια έχουμε, νότιοι άνεμοι. Υψηλή για την εποχή δερμοκρασία. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, εκπέμπουμε από τα παλάτια, εκπέμπουμε από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο μας, για όλες τις Κυκλάδες μας, για όλο το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας. Καλή εβδομάδα και εύχομαι όλα καλά, όλα δεξιά. Είναι η καθημερινή μας τοπική ειδησιογραφική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ζεστό, ένα ανθρώπινο καλημέρα Κυκλάδες. Καλή βδομάδα Κυκλάδες. Μια καλημέρα και καλή βδομάδα στους ντόπιους. Και μια καλημέρα στους επισκέπτες μας, Έλληνες και ξένους τουρίστες. Μπορεί το ημερολόγιο να λέει Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αλλά έχουμε πάρα πολύ τουρισμό σε όλες τις Κυκλάδες, και Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Τα κρουαζιερόπλοια έρχονται και φεύγουν από τον νομό Κυκλάδων συνέχεια. Ως εκπομπής καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας και τα νοικιαζόμενα δωματιά σας, έπιπλα κουζίνα στο κατάστημα Μαρούλης. Αέρας. Στο κατάστημα Μαρούλης επίσης μπορείτε να βρείτε ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στην Άξο μας τώρα, στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: στιγμή την αιτή.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου 2026. Πρόβου, Ταράφου και Ανδρονίκου διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Ο ήλιος ανέπειλε στην Ερμόπολη της Σύρου μας στις 7:25 πρώτα λεπτά και θα δύσει στη Ρόδο μας, την πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων.

0: μετάνοια σου το είπα. Εδώ είναι, παίξε, γέλασε και σου.
1: Ένας θαυμάσιος καιρός, κυρίες και κύριοι. Μετάνοια σου το είπα. Εδώ είναι, παίξε. Πραγματικά ένας υπέροχος καιρός και εδώ στην Άξο και στο Φιλότι και στα Περάθου και στην Κορώνο, αλλά και εδώ στη χώρα, σε όλη την Άξο μας, σε όλες τις Κυκλάδες μας, ο καιρός είναι υπέροχος.
0: Φύσαει ένας.
1: Και να πούμε ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο.
0: Εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο στου δρόμου.
1: Για τον Άξος Run for the Car 2026 με πολύ μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι αγώνες. Με μεγάλη συμμετοχή, έναν θαυμάσιο καιρό, έντονο το στοιχείο της τοπικής αξιώτικης φιλοξενίας. Ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή το δεύτερο Naxos Run for the Car, μετατρέποντας τη χώρα της Νάξου μας στο κέντρο του αθλητισμού. Πάρα πολλοί κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου Γυναικών Νάξου. Η δεύτερη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού και την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού με την υπογραφή Γιάννη Βρούτσι και τη στήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή όλων των αθλητικών σωματείων της Νάξου που στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στην κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η αγωνιστική μέρα χθες ξεκίνησε στις 10 το πρωί με τον ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιόμετρων που εντάχθηκε φέτος για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Οι δρομείς ξεκίνησαν από Φιλότη με προορισμό τη χώρα της Νάξου και την Πορτάρα όπου είχε οριστεί ο τερματισμός. Στη 1:15 το μεσημέρι ακολούθησε ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων, ενώ στη 1:30 πραγματοποιήθηκε ο συμβολικός περίπατος 1,5 χιλιόμετρου, στον οποίο μπορούσαν να συμμετάσχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στις 2 το μεσημέρι με τον παιδικό αγώνα 800 μέτρων για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και ευνόησε τη διεξαγωγή των αγώνων. Στη διοργάνωση και στους αθλητικούς αγώνες έδωσαν το παρόν ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών, ο Πύρος Δήμας, η Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια του Βαδίν, Αντιγόνη Τρισπιώτη και η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η οποία συμμετείχε και στον ημιμαραθώνιο. Κεντρικό πρόσωπο, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, εκπρόσωποι φορέων. Στο αγωνιστικό σκέλος στην πρώτη θέση στον ημιμαραθώνιο του 21,1 χιλιόμετρων πήρε ο Γιάννης Αλιφιέρης με χρόνο 1:13.58. Στις γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Μαρία Ελευθεριάδου με χρόνο 1:35.33. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Αρσενία Πατέλη με 1:38.06 και την τρίτη θέση η Τζένια Μυρίδου με 1:54.03. Στον ημιμαραθώνιο έτρεξε και η Μαρία με 1:38.06 και την τρίτη θέση η Τζένια Μυρίδου με 1:54.03. Στον ημιμαραθώνιο

δεύτερη θέση η Ανδριέτα Κορτάνου και Σκορτιάνου και στην τρίτη Γεωργία Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της χρονομέτρησης στον ημιμαραθώνιο καταγράφτηκαν 47 τερματισμοί, εκ των οποίων 32 ανδρών και 15 γυναικών. Στα 5 χιλιόμετρα καταγράφτηκαν 71 τερματισμοί με 34 άνδρες και 37 γυναίκες, ανεβάζοντας το σύνολο των καταγεγραμμένων τερματισμών στις δύο διαδρομές σε 118. Πούμε ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα της θεσινής μέρας αποτέλεσε τη συνέχεια των εκδηλώσεων που ξεκίνησαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πρώην σχολή Ουρσουλινών στο κάστρο της χώρας. Η κεντρική εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα περιέλαμβανε επιστημονικές ομιλίες, προσωπικές μαρτυρίες για τον καρκίνο του μαστού και μηνύματα πρόληψης με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογική υποστήριξη. Λόγου γυναικών Άξου, η κυρία Αγγελική Γρατσία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης. Η αυξημένη συμμετοχή, η παρουσία δρομέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας και το εξωτερικό, αλλά και η ενεργή συμβολή των αθλητικών σωματείων της Νάξου μας αποτέλεσαν ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης. Το δεύτερο Νάξος Run for the Cure ολοκληρώθηκε με τον αθλητισμό να λειτουργεί για μία ακόμα χρονιά ως μέσο συμμετοχή, ευαισθητοποίησης και διάδοσης του μηνύματος ότι η πρόληψη αφορά όλους.

Shazam for the Core 2026. Με μεγάλη επιτυχία η μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πρόληψης του καρκίνου στο νησί της Νάξου.

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας κατά του καρκίνου του μαστού. Ψυχή της διοργάνωσης, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Και ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός. Ξεχωριστή βαρύτητα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία που έφερε ο Γιάννης Βρούτσης στην Άξο μας, τη Μαρία Πολύζου, τον Πύρο Δήμα και την Αντιγόνη Ντριψιώτη. Από μας εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μπράβο σε όσες και όσους πήραν μέρος. Ένα μεγάλο μπράβο στην πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Άξου και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Άξου. Ένα μεγάλο μπράβο στο Δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό και στο Δήμο Νάξου, σε όλα τα αθλητικά σωματεία της Νάξου μας και το μεγαλύτερο μπράβο στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη Τοβρούτσι, ο οποίος και χρηματοδότησε την όλη εκδήλωση, γιατί χωρίς λεφτά τίποτα δεν γίνεται, και το Υπουργείο Αθλητισμού χρηματοδότησε το δεύτερο Νάξος Ραν και ήταν το γεγονός του Σαββατοκύριακου στην Αξά μας.

Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Νάξο στο ωραιότερο μέρος της γης. Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Νάξου μας, στο αξιώτικο ραδιόφωνο, το σταθμό που αγωνίζεται για τα συμφέροντα κάθε αξιώτη και αξιώτη σας. Είσαστε συντονισμένοι στον αξιώτικο σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων

Άξου, μπράβο στην πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Άξου, μου λέει. Μπράβο και στο Δήμο, μπράβο και στο Γιάννη το Βρούτσι, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε, μου λέει. Όπως ο υπουργός αθλητισμού και αξιότης βουλευτής μας, ο δικός μας ο Γιάννης ο Βρούτσις, χειροκροτήθηκε και από γυναίκες και από άντρες και από παιδιά. Και όλοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στο Γιάννη Βρούτσι, διότι το Υπουργείο Αθλητισμού έδωσε χρήματα για να γίνουν αυτοί οι αγώνες.

καλημέρα από τη χώρα της Νόξου. Ευχαριστούμε, μου λέει, το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, που χρηματοδότησε τον Άξος Ραν και έγιναν αυτές οι όμορφες εκδηλώσεις εδώ στο νησί της Νόξου και μας έφερε και τους Ολυμπιονίκες. Ένα ευχαριστώ, μου λέει, για τον Άξος Ραν και για όλες τις εκδηλώσεις που γίνανε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και το Γιάννη Βρούτσι.

καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε από το βουλευτή μας και υπουργό μας τον Γιάννη Τοβρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη έχουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο της Γουάντα για το Anti-Doping Control, που είναι μέλος ο Γιάννης Βρούτσης. Και να πούμε ότι χάρη στις ενέργειες του Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο αυτό συνέδριο γίνεται στην Ελλάδα, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, και στις Κυκλάδες, στο νησί της Σαντορίνη συγκεκριμένα. Πρόεδρος είναι ο γνωστός ιατροδικαστής, ο κύριος Λέων, και συμμετέχουν μεγάλες παγκόσμιες προσωπικότητες. Συμμετέχει και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο της Γουάντα. Για πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός συμμετέχει στη Γουάντα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται αυτό το συνέδριο. Και για πρώτη φορά στις Κυκλάδες μας, και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, γίνεται αυτό το συνέδριο. Το συνέδριο θα διαρκέσει μέχρι και αύριο στο νησί της Σαντορίνης. Στη Σαντορίνη ο Γιάννης Βρούτσης θα είχε επαφές με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Νίκο Ζόρζο, με παράγοντες της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με αθλητικά σωματεία της Σαντορίνης για αθλητικά προβλήματα του νησιού, ενώ θα είχε επαφές και με μέλη της τοπικής οργάνωσης θύρας της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικούς του φίλους. Μετά την άξο μας στη Σαντορίνη μας, λοιπόν, ο βουλευτής μας και υπουργός μας

τα πρώτα λεπτά. Και μην ξεχνάτε ότι η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης. Για καμαρώστε την πορτάρα μας, καμαρώστε τα παλάτια μας, τη γρότα μας, τι ήσυχη που είναι. Το κάστρο της σχολείου Ουρσουλινών, την παλιά πόλη, καμαρώστε τη Μυρτιδιώτισσα, την παραλία μας, σαν την Νάξο πουθενά στον κόσμο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Μια καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα στον καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα στο Φώτη τον Μαυρομάτη, τον επίσης αντιδήμαρχο. Καλημέρα σε όλους. Μια καλημέρα την αμοργό μας. Καλή εβδομάδα, ένας φίλος αμοργιανός. Και η αμοργός ακούει ραδιοφωνία, μου λέει. Να είστε καλά, καλημέρα στην αμοργό μας. Μια καλημέρα από Νάουσα Πάρου. Είχαμε εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου από την Νάουσα της Πάρου μας, από την Πάρο μας, τη Σύφνο μας. Περάσανε θαυμάσια οι κοπέλες. Πάντα να είστε καλά και πάντα να περνάτε καλά. Τις καλημέρες μας στο Σύλλογο Γυναικών Νάουσας

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

10 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, η φωνή του Ναξιακού λαού. Μαζί σας κοντά σας η τοπική εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης κλιματιστικά και τα κλιματιστικά AI, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και στην ψύξη και στη θέρμανση. Τα έξυπνα κλιματιστικά θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμίτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμίτρη Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

πρωινό. Πάμε να δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Ξεκινάει με ένα αποκλειστικό. Οι σεμνοί επιστρέφουν οι θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων στην Ερμούπολη. Νάξος Δημήτρης Λιανός. Η Νάξος στέλνει ισχυρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, λέει η σεμνή, στέλνει ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός με αφορμή τη διεξαγωγή του δεύτερου Νάξος for Run for the Cure. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το δήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο επίκεντρο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη. Με τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός συγχαίρει όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των αγώνων. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες στους αγώνες. Η Νάξος στέλνει ισχυρό μήνυμα για τη σημαντικότητα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Το δεύτερο Νάξος Run for the Cure συνδυάζει τον αθλητισμό με ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Μέσα από τη συμμετοχή στους αγώνες, η διοργάνωση αναδεικνύει την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Παράλληλα, ενισχύει το μήνυμα συμπαράστασης προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Η τοποθέτηση του Δημήτρη Λιανού, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της συμμετοχής της τοπικής ναξιακής κοινωνίας σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Κύθνος άνδρας έχασε τη ζωή του. Σύφνος διεκδικεί έως 7 τοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα. Σύρος 82 χρόνια χθες από την απελευθέρωση του νησιού. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στις θυσίες των προηγούμενων γενεών, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η Σύρος τίμησε χθες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, την 82η επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η επετειακή εκδήλωση αποτέλεσε ημέρα μνήμης και τιμής για τους χιλιάδες Συριανούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της Ιταλογερμανικής κατοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους 8.000 νεκρούς από την πείνα, τους οποίους τιμά το Μνημείο Θυμάτων Κατοχής στην Ερμούπολη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργάνωσε τις επετειακές εκδηλώσεις για την ιστορική μέρα της απελευθέρωσης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμούπολος και εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας. Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Θυμάτων Κατοχής στο κτήμα Χαρτουλάρη. kiklades.live.gr ήταν εκεί, μετέδωσε live τις εκδηλώσεις. Παρόν ο πρώτος πολίτης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο κύριος Αλέξα Αθανασίου. Όλα θέματα, Ελλά Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, πάλεψε, άξιζε περισσότερα αλλά της έλειψε τον γκολ. Ήταν η πρώτη ήττα της Ελλά Σύρου στο γήπεδό της. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, στο πανκυκλαδικό site που έχει συνεργάτες αντιπροσώπους σε όλα τα νησιά. Στο site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το πιστοποιημένο.

στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Σούπερ Λίγκα είναι χθες, το El Clásico, όπως έχουμε το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ποιος θα ήταν νικητής? Ο Βαγγέλας. Άλλο τώρα να είσαι Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο φίλος η Ολυμπιακάρα μας κέρδισε ένα 1-0 και έδειξε ότι το πρωτάθλημα το θέλει ο Βαγγέλης. Είναι και το Ολυμπιακού στο αιώνιο ντέρμπι, δημιουργεί νέα δεδομένα στο βαθμολογικό πίνακα, όπου ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, αλλά από σήμερα, εφόσον κερδίσει η Παοκάρα, θα έχει και συγκάτοικο. Φίλος Αξώτης, ζω για την Άξο που είναι το ωραιότερο μέρος της γης, για τη Νέα Δημοκρατία που είναι το καλύτερο κόμμα και για τον Ολυμπιακό, μου λέει, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τα αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια σημαντική νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάριο Νίκολιτς σκόρπισε 3-0 τον Όφη του Χρήστου Κόντι, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας, έπαιξε μεγάλη μπάλα η Ένωση. Και Κηφισιά Πανετολικός 1-0, σημαντική νίκη για την Κηφισιά. Στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Θεσσαλονίκης Λεβαδιακός 2-0, σημαντική νίκη για το Γυραιό. Στο γήπεδο Χαριλάου, ένας υπέροχος Άρης Θεσσαλονίκης κέρδισε 3-2 την ομάδα του Βόλου του Αχιλέα Μπέου. Χθες το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ακούστηκε το θρίλερ «Έμω Ολυμπιακέ μου». Καλές οι μεταγραφές, καλά όλα, αλλά ο θρύλος είναι θρύλος, ρε παιδιά. Γι' αυτό τον λένε θρύλο. 1-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, όπου ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη στο γήπεδο Τούμπας υποδέχεται την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα.

σας ημέρα, καλό σας πρωινό. 0-1 έχασε η Ελασίρου εδώ στο γήπεδο από την Νίκη Βόλου. Έπαιξε καλά η Ελλάς, αλλά της έλειπε τον κόλ.

μια καλημέρα από τη Μάρπισσα της Πάρου. Νοτιά μου λέει έχουμε και εδώ. Καλημέρα στη Μάρπισσά μας. Καλημέρα σε όλους τους Μαρπισσαίους και τις Μαρπισσαίες.

φίλη αξώτησα από Γαλάτσι. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρες αξώτικες και στον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό.

0: βράχος ο καιρός, καλοκαιρινός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερος κόσμος με κοντομάνικα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καιρός είναι θαυμάσιος και ο τουρισμός συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Και μένουμε στην Αξά μας, κυρίες και κύριοι. Ανάμεσα στις υπερονόβιες ελιές Διευανθία Ρεμπούτσικα δημιούργησε μια ξεχωριστή μουσική ατμόσφαιρα. Το απόγευμα του Σαββάτου στον Ελαιώνα στις Κάμπονες της Αξάς μας ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία βραδιά του πέμπτου πολιτιστικού φεστιβάλ, μια βραδιά κάτω από την ελιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Μαζί της βρέθηκαν ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο και ο Πάνος Δημητρακόπουλος στο κανονάκι. Οι τρεις καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με υπέροχες μελωδίες από ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
1: Πόσες και πόσες ελπίδες και λόγια.
0: Τις καλημέρες μας στον Γιάννη τον Μαργαρίτη, στη Μαρία τη γυναίκα του. Ένα μεγάλο μπράβο στη Μαρία Πολυκρέτη. Με τη συναυλία λοιπόν της Ευαθίας Ρεμπούτσικα ολοκληρώθηκε το φετινό πέμπτο πολιτιστικό φεστιβάλ. Μια βραδιά κάτω από την ελιά με πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της Νάξου μας. Σε ανάρτησή της μετά τη συναυλία η Μαρία Πολυκρέτη χαρακτήρισε τη μουσική των τριών καλλιτεχνών βάλσαμο για την ψυχή μας. Η Μαρία Πολυκρέτη ευχαρίστησε από καρδιάς την Ευανθία Ρεμπούτσικα, τον Ανδρέα Συμβουλόπουλο και τον Πάνο Δημητρακόπουλο για τη μουσική εμπειρία που πρόσφεραν, καθώς και όλους όσοι βρέθηκαν στις Κάμπονες και μοιράστηκαν αυτή την υπέροχη βραδιά. Το φετινό φεστιβάλ έκλεισε με μια συναυλία που ανέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυνατότητα της μουσικής να συναντάει τη φύση και να δημιουργεί στιγμές ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στον κόσμο.

νέα διοίκηση στον Μπασνάξου μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση μετά τις εκλογές που γίνανε 26 Σεπτεμβρίου, μετά ότι είχαμε τη συγκρότηση του νέου Δουσού σε σώμα με πρόεδρο την Εκατερίνη Ψαρά. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που σας παρουσιάζουμε εδώ στον αξιώτικο σταθμό στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, πρόεδρος Εκατερίνη Ψαρά, αντιπρόεδρος Βιργινία Μάκαρη, γραμματέας Μαργαρίτα Μαράκη, ειδικός γραμματέας Φιλόθεος Σορόκος, ταμείας Ευαγγελία Βασαλάκη, γενικός αρχηγός Βασίλης Βρούτσης, έφορος Αντρέας Κατσούλης, μέλος Γεωργία Σομαρίπα, μέλος Αναστασία Βαλέρη, μέλος Εκατερίνη Κρητικού. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή Ιωάννα Σέργη και Σπυρίδων Κατσαρίς. Με σύνθημα συνεχίζουμε μαζί για τα παιδιά μας, ο Πασμάξου ξεκινάει τη νέα του διοικητική θητεία δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού και στη διατήρηση των αξιών που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Ακαδημίας του. Και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης, και ο γιος του Στέλιος Ομαρούλης συγχαίρουμε το νέο διοικητικό συμβούλιο και διαβεβαιώνουμε ότι σαν ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως ο σταθμός της Νάξου, θα είμαστε στο πλευρό και του Πασνάξου, όπως είμαστε στο πλευρό όλων των αξιώτικων ομάδων και όλων των κυκλαδίτικων συλλόγων κατ' επέκταση.

Ένα μεγάλο μπράβο και στη Μαρία Πολύζου. Μια ματζόρε, μια μινόρε. Στον Άξος Ναμ Φορδεκούρ, όπου η Ελληνίδα Μαραθωνοδρόμος συμμετείχε στη δεύτερη διοργάνωση της Αξάς μας, η οποία, όπως σας έχουμε πει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η Πολύζου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή της κατηγορία. Που τερμάτισε την περίμενε ο βουλευτής, ο αξώτης, ο Κυκλαδίτης βουλευτής Γιάννης Βρούτσης. Και να πούμε εδώ ότι η Μαρία Πολύζου ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Κάθομαι και τρίβω το λιχνάρι του Αλατίν. Η οποία βεβαίως Μαρία Πολύζου μίλησε για την εργατικότητα του Γιάννη Βρούτση. Έκανε και μάλιστα σχετική ανάρτηση στον πρώτο ημιμαραθώνιο του Νάξος Ραν. Είχα, λέει, την ευκαιρία να με περιμένει στον τερματισμό ο Κυκλαδίτης υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση ήταν για μένα μια όμορφη και ουσιαστική ανθρώπινη στιγμή σε μια διοργάνωση με τόσο σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ελληνικό αθλητισμό να έχει μια πολιτική ηγεσία που βρίσκεται κοντά στις διοργανώσεις, στους αθλητές και στις τοπικές κοινωνίες. Και συνεχίζει εκείνο που εκτιμώ ιδιαίτερα στο Γιάννη Βρούτση,

τρόπο. Γιατί ο αθλητισμός συνεχίζει πέρα από επιδόσεις και διακρίσεις, είναι πρωτίστως άνθρωποι, αξίες και κοινωνική προσφορά. Αγαπητέ Υπουργέ μας, αγαπητέ Γιάννη Βρούτση, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου και για τη χαρά που μου έδωσε στον τερματισμό. Ναι, νικήκαμε. Συγχαρητήρια στην άψογη διοργάνωση. Αυτά από την Μαρία Πολύζου, που ευχαριστεί δημόσια τον αξιότιμο υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Τι ζητάς, πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως, ξέρω καλά είσαι φάρος σβηστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

Διαβάζουμε εδώ το ρεπορτάζ της Σεμνής για την Άξο. Από τον Άξος Drum for the Core στην Άξο μέχρι τη Διεθνή Σύνοδο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στη Σαντορίνη, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στις Κυκλάδες με επίκεντρο τον αθλητισμό, την πρόληψη και τη διεθνή συνεργασία. Στην Άξο μας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, βρέθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με αφορμή τον Άξος Run for the Core 2026. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και τη συνεργασία τοπικών φορέων. Παράλληλα συγκέντρωσε αθλητές και πολίτες στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Ο Γιάννης Βρούτσης παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kikladeslive.gr δέχθηκε θερμό χειροκρότημα από παρευρισκόμενους. Κατά το χαιρετισμό του, ο Γιάννης Βρούτσης συνεχάρη τους διοργανώτες και όλους όσοι συμμετείχαν στους αγώνες. Επιπλέον αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό. Σημαντική, λέει η Σεμνή, ήταν και η παρουσία διακεκριμένων αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Πύρος Δήμας, η Αντιγόνη Τρισπιώτη και η Μαρία Πολύζου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επικοινωνία του Υπουργού Αθλητισμού με το kikladeslive.gr. Λίγο πριν αναχωρήσει από την Άξο, ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε στη δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρουσία του στο νησί και τη διοργάνωση. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, αρκετοί παράγοντες της Νάξου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το βουλευτή και υπουργό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συνέβαλε και στη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων. Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στην Άξο ολοκληρώθηκε με θετικό απολογισμό, ενώ ακολούθησε η μετάβασή του στη Σαντορίνη. Επόμενος σταθμός, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, του Γιάννη Βρούτση ήδη είναι η Σαντορίνη, η οποία φιλοξενεί 12 και 13 Οκτωβρίου μια σημαντική διεθνή συνάντηση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Πρόκειται για τη Σύνοδο Κορυφής των Εθνικών Οργανισμών Αντιτόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με συμμετοχή εκπροσώπων από 26 χώρες και της ηγεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης της Σαντορίνη συνδέεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του kikladeslive.gr με πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση. Η φιλοξενία της διεθνούς συνάντησης της Κυκλάδες αναδεικνύει τη συμμετοχή της χώρας στις προσπάθειες για έναν καθαρό και δίκαιο αθλητισμό. Μπαίνετε και βλέπετε και φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ το Γιάννη Βρούτση με αθλητές, με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό, με τη Μαρία την Πολύζου την ώρα που τερματίζει και πολλά πολλά άλλα. Μπράβο στον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση.

0: λέξη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

10 και 2 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μαζί σας η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σέμνη Τριανταφυλλίδου, γιατί επί 37 χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Χορηγός εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες» στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα και φυσικά τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοτολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καλή βδομάδα σε όλους, καλή βδομάδα σε όλες. Έχουμε απογευματινές, πρωινές δεν έχουμε για την Δευτέρα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου. Στην εφημερίδα των συντακτών. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Η εφημερίδα Τα Νέα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι. Ο Ελεύθερος Τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Τραμπ Πούτιν για ρωσικό ντίζελ. Η εφημερίδα Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Θα πάψω να ελπίζω. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τρελή θα γυρίσω. Άννα, θέμα την εφορία για την Άννα Βύση. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία. Οι Αμερικανοί στηρίζουν Μητσοτάκη. Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόη. Καθώς βαθαίνει η νύχτα. Σπάρ. Στα πράσα η Δύση από την εφορία. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό. Ερωτεύτηκε ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο ηθοποιός Τινοτοπούλου του, πώς το λένε, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πιάστηκε ανώμαλος γυναικολόγος. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Σφοδρός πόλεμος ανάμεσα στο νέο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ. Και πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, θρύλος με κότζονες. Με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη. Κόκκινος πρωταθλητής, Ρέτσο εσύ σούπερστάρ. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από το μεγάλο αρχηγό. Φως των σπορ. Θρυλική παλικαρίσια νίκη 1-0. Μάγκες και με 10. Μπράβο στο Φρύλο, μπράβο στον Ολυμπιακάρα, μπράβο στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έφερε παικτάρες, άμα θέλει ο Βαγγέλης, σας το έχω πει, όλα τα αγοράζει. Κόμματα, πολιτικούς, ομάδες, ένας είναι ο Βαγγέλας. Στην ανεμόσκαλα. Ώρα για σπορ, είναι εδώ η ΑΕΚ.
απόλυτα συγκεντρωμένο στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα. Live Sport. Μεταγραφή Οκτωβρίου. Και από κάτω πανάξια τον προσγείωσε τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν κολάρα. Μπράβο στο Ρέτσο, μπράβο στο Θρύλο. Και πάρα πολύ δικοί μας αξώτες ήταν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χωρίς φιλή. Η εφημερίδα Metro Sport. Χορεύοντας τη βροχή. 2-0 ο Ηρακλής. Άλλα θέματα, καταιγίδα 45 λεπτών. Ο Άρης Θεσσαλονίκης στο Βόλο 3-2. Μπράβο και στον Άρη. Οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική, ενεργειακή εκεχηρία, διαχειρός Donald Trump. Η εφημερίδα Voice, η Δύση προσκύνησε το ντίζελ της Ρωσίας. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος, Business με λίγα άνω των 300.000 ευρώ στην Ελλάδα, ξεσκέπασε κύκλο Μαμαμούθ. Πρωτοσέλιδα ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

πάντα ραδιοφωνία 101,3. Η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία, κυρίες και κύριοι.

κρατήστηκε ο αρχηγός του λαός, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππ Κομπασκαμπούρης και η σύζυγός του. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη, αρχηγό του ΛΑΟΣ, ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προσωρινή κράτηση της συζύγου του. Και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

μια 89χρονη στο Μενίδη δολοφονημένη. Ο 62χρονος γιος ο βασικός ύποπτος για το θάνατο της 89χρονης στο Μενίδη. Μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε και την απειλούσε. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στην Κράβα, λέει ο Δήμος Αθηναίων. Κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής στο σχολικό συγκρότημα.

πόλεμος ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα. Μετά το συγκεκριμένο άρθρο. Ο Τρικούπη τώρα αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για τις προσωπικές επιθέσεις κατά του αρχηγού του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τοξικότητα σε κρίσιμα ζητήματα. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα πυροδότησε άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών με ιδιαίτερες αιχμηρές αναφορές στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε με σκληρή ανακοίνωση, στρέφοντας τα πειρά της όχι μόνο κατά του αρθρογράφου δημοσιογράφου, αλλά και προσωπικά κατά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κατηγορεί τον πρώην αριστερό πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Προέδρου του Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και λίβελο. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Το ΙΟΤΑΧΗ κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν

0: λοιπόν οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ Πασό και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού, συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στην εφημερίδα των συντακτών, στο οποίο ο κύριος Καρτερός στρέφεται με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Έτσι όπως παίξαμε κι δυο μεζάρια.
0: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, λέει. Βλάκας ο Ανδρουλάκης.
1: Τα φέραμε.
0: Έλαθε. Σε άρθρο του λοιπόν με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», ο Θανάσης Καρτερός αμφισβητεί ευθέως τις πολιτικές επιλογές του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ο αρθρογράφος, αριστερός, με αγώνες κατά της επάρατης, υποστηρίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, και τα στελέχη του έχουν επιλέξει μια οργανωμένη εκστρατεία έντασης και επιθέσεων εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Διαρωτάται δε ο κύριος Θανάσης Καρτερός. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Βλάκας ο Ανδρουλάκης. Στο ίδιο κείμενο καταλογίζει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τον πρώην Πρωθυπουργό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο επεισόδιο που έγινε προχθές ανάμεσα στον γραμματέα αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, και την Άννα Παπαδοπούλου του κόμματος Ελλάς, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική συζήτηση, αλλά και τη μετέπειτα στάση του αρχηγού του κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη, στον οποίο αποδίδει πολιτική κάλυψη του στελέχους του. Είναι, λέει, βλάκας ο Ανδρουλάκης. Βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δεν σέβονται ούτε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρε παιδί μου.

Πάτας ο Ανδρουλάκης. Στην ανακοίνωσή του το Πασόκ για να δώσουμε σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία, όχι μόνο τι λέει ο κύριος Καρτερός και η Εφημερίδα των Συντακτών και ο Τσίπρας, αλλά να δούμε τι λέει και το Πασόκ. Αυτό πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Στην ανακοίνωσή του το Πασόκ αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα το ρόλο του καθοδηγητή της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος είχε διατελέσει λογογράφος του, λειτουργεί ως εκφραστής της πολιτικής του γραμμής. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, αναφέρει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη, για να συνεχίσουμε με το Πασόκ, τη λέει, υποστηρίζει ότι το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα στερείται ουσιαστικών προτάσεων και επιχειρεί να αντισταθμίσει τις αδυναμίες του με προσωπικές επιθέσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει και κάνει λόγο για εικόνα Βαβέλ στο κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αφήνοντας εχμές για έλλειψη συνοχής μεταξύ των στελεχών της.

Τελικά λέει ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Το λέει ο κύριος Καρτερός, ένας αριστερός προοδευτικός, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Τι να σας πω. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Είναι η απορία του κυρίου Θανάση.

0: Γιατί ακούν τα αυτιά μας. Ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, τη Ζωζό. Ακούμε τον κύριο Κασιδιάρη που κι αυτός θέλει να κατέβει στις εκλογές. Ακούμε τον κύριο Βελόπουλο να έχει κυραλιφές που βγάζουν μαλλιά. Και έχει και τα χειρόγραφα του Χριστού. Ακούμε την Αφροδιτούλα που έχει ανοίξει πόλεμο με τους Ρωμά. Ακούμε τον Αντώνη, ο οποίος Αντώνης, αφού δεν τον κάνανε πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη. Παλιά μου τεχνικό σκηνό, λέει ο λαός. Ακούμε τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη και όχι μόνο, να βγαίνει σε μεγάλα κανάλια και να λέει προδότη τον κύριο Σαμαρά. Και να λέει μια φορά προδότης, άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Άπαξ προδότης για πάντα προδότης.
1: Ό,τι αγαπώ, κάνω χώρο στα όνειρά μου.
0: Βλάκας ο ένας, προδότης ο άλλος.
1: Τέλος και αρχή, όλα...
0: Φασίστας ο άλλος, ναζιστής ο παράλλος.
1: Μείνεις μακριά μου.
0: Η Αφροδιτούλα κάνει πόλεμο αν είναι γύφτη η Ρωμά.
1: Και στη χαρά το χέρι μου κρατά.
0: Τι να σας πω, εγώ δεν υιοθετώ αυτά όλα, διότι πρέπει να σεβόμαστε. Δεν μπορείς να λες βλάκα τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως.
1: Στο χέρι μου αστέρι.
0: Έστω και αν πιστεύεις ότι είναι βλάξη. Δεν μπορείς να βγαίνεις για να τον λες μπλακ.

σέβεσαι το θεσμό. Τι να σας πω. Μέσα σε όλους και ο Κασιδιάρης με το νέο του κόμμα θέλει και αυτός να μας σώσει. Ο Κασιδιάρης παίρνει ακροδεξιούς. Δύο στελέχη που ήταν να πάνε με το Σαμαρά πάνε με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, λέει. Θα γεμίσω τη θάλασσα. Αφήνουν τον Αντώνη. Σαν βράχος θα σταθώ. Και μέσα σ' όλους είναι και το Μαράκι που θέλει και αυτό να μας σώσει το κακόμοιρο. Χάσαμε και το Μαράκι. Μαριό που είσαι, Μαριό, δεν θα μας σώσεις. Φανταστείτε να γίνει κανένας πόλεμος ή καμία κρίση με την Τουρκία και να πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο. Ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει? Ο προδότης, ο βλάκας. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν υιοθετώ τέτοιες λέξεις. Τις θεωρώ απαράδεκτες. Απλά έχουν γραφτεί στις εφημερίδες και λέω τι λένε οι... Ο κύριος Καρτερός, ο κύριος Καραβιαφέρης και οι άλλοι. Πρέπει να σεβόμαστε τα πρόσωπα. Έστω και αν διαφωνούμε.

Τριανταφυλλίδη, όλα γίνονται για τις ψήφους, για τα ψηφαλάκια μου λέει. Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι θα σκοτωθούν για τους ψήφους μου λέει. Και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ο Σαμαράς, όλα για τις καρέκλες και τις ψήφους γίνονται.

άξιος και νάξιος. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

καλή σας ημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις να αποκτήσεις μια κουζίνα των ονείρων σου? Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, τα καλύτερα έπιπλα της αγοράς. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6

αμάσιος ο καιρός, καλοκαιρινός ο καιρός, μια καλημέρα στους χιλιάδες τουρίστες μας, Έλληνες και ξένους τουρίστες που παραμένουν εδώ στις Κυκλάδες. Και της Βύση και του Καρβέλα από φορολογικό κόσκινο, συναυλίες, εταιρείες και εισοδήματα. Ελέγχονται τιμολόγια από Κύπρο και Αγγλία. Ο δημόσιος καυγάς ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα ενεργοποίησε τους

Κατατέθηκε στο Εθνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τον μπλόκο στην πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο κάτω των 15 ετών. Μία απάτη με τη μέθοδο του λογιστή στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 38χρονοι και 19χρονος. Σοβαρά αντίπεινα υπόσχεται ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της χώρας.

στην Ουκρανία, όπως και συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στο Ιράν.

ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη μάχη των μεταγραφών. Ο Ανδρουλάκης συγκεντρώνει στελέχη, ο Τσίπρας περιμένει παλιούς συντρόφους.

φαίνεται ότι θα πέσει η ενεργειακή εκεχηρία τράμπα ισχυρά ρωσικά πλήγματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας. Το ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο κατήγγειλε επίθεση Ρώσων στο σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρικού και θερμότητας στην πόλη Χάρκοβο.

κινηματογραφική διάρρηξη είχαμε σε κοσματοπολείο στη Χαλκίδα. Οι δράστες ξύλωσαν ολόκληρη τη βιτρίνα. Στη Γαλλία λούσανε με αλεύρι τον σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλουξμάν μετά την νίκη στις εσωκομματικές εκλογές της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς.

ένας φίλος για την ΙΠΑ του Παναθηναϊκού. Η διακοπή μου λέει για τα παιχνίδια της Εθνικής έκανε κακό στην ομάδα. Είχαμε βρει το ρυθμό μας. Αυτή η διακοπή μου λέει έβλαψε τον Παναθηναϊκό.

Κυριάκης Κασιδιάρη και το λανσάρισμα του νέου ακίνδυνου προσωπείου της άκρας δεξιάς. Εμείς κάνουμε κουμάντο, ήταν μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης που μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα την Πέμπτη το βράδυ.

ολοκλήνεται η επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντα. Θα θέσουν επιτάπητο σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων υπό την Προεδρία της ΥΠΑ της Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. Η Ελλάδα ίδια το Σάββατο καταδίκασε μέσω ανάρτησης του Υπουργείου Εξωτερικών στο Instagram τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

0: κάλεσμα για την Γκράβα, καμία διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα.
1: Τίποτα άλλο μη μου λες.
0: Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές επιμένει η κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει ότι αυτός είναι ο

της ακρίβειας, επισημένοντας ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η εκλογική έκβαση θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης έως τις κάλπες και την αξιοπιστία του προγράμματός της για την επόμενη τετραετία. Αναφέρθηκε επίσης στις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, στο ενδεχόμενο πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις δυνατότητες νέων μέτρων στήριξης.

κόντρα της από τη χώρα της Νάξου. Ευχαριστούμε τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για τη χρηματοδότηση του Νάξος Ραμ, γιατί αν δεν ήταν ο Γιάννης Βρούτσης, ούτε η εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού θα γινόταν, ούτε μου λέει οι αγώνες. Υπό την αιγίδα, με τα χρήματα του Υπουργείου έγιναν όλα και ευχαριστούμε.

82 χρόνια συμπληρώνονται από την απελευθέρωση της Αξάς μας, κυρίες και κύριοι, και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τιμά την ιστορική επέτειο με διήμερο εκδηλώσεων 14 και 15 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης η επαιτειακή εκδήλωση έχει θέμα «Η απελευθέρωση της Νάξου από τη διπλή κατοχή, η πρωτοπόρα συμμετοχή των αξίων στον απελευθερωτικό αγώνα 40-44». Ομιλητές θα είναι ο Νίκος Λεβογιάννης, φιλόλογος και πρώην βουλευτής, και η Ελισάβετ Πιτζηλέου, δασκάλα και πρώην διευθύντρια στα Αρσάκια Τοσίτσια Σχολεία. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα με αξιώτικα τραγούδια του αγώνα και της κατοχής από τους τζαμπουνιέριδες Μιχάλη Αλιμπέρτη και Νίκο Κορέ. Την επιμέλεια θα έχει η χορευτική ομάδα Νάξου Αξιοπατήματα. Την Πέμπτη τώρα, 15 Οκτωβρίου, την Πέμπτη, θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χώρας Νάξου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλινίκου, παρουσία του Ιερού Κλήρου των Αρχών και των Πολιτών. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο φιλόλογος Νίκος Λεβογιάννης. Στις 11 και 4 το πρωί στο Μνημείο των Ηρώων θα πραγματοποιηθούν επιμνημό συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και θα ακολουθήσει η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο γενικός σημεοστολισμός θα αρχίσει στις 8 το πρωί της 14ης Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ως τη δύση του ηλίου της 15ης Οκτωβρίου. Η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το νησί της Νάξου μας, με προεδρικό άταγμα που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου του 2022 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Νάξου μας και ο αξιώτικος σταθμός η ραδιοφωνία Κυκλάδων θα συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Νάξου μας.

14 και 15 Οκτωβρίου λοιπόν, εκδηλώσεις στην Άξο μας για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού μας.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς

0: ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεόραση όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης επίσης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα στις πιο φθηνές τιμές. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης επίσης ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρτ, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στη Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Πρότασα πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια.

0: πάει.
1: Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε.
0: Πίσω.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου 2026. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που και αυτό το πρωινό είσαστε μαζί μας. Μας είπατε και σας είπαμε τις πρώτες καλημέρες και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας και που μας παρακολουθήσατε.
0: Εν πάση περιπτώσει πίσω στάθηκα στα χακιά πλητά μου στα γέννη.
1: Πρώτο θέμα σήμερα, τον Άξο Δράν στην Άξο και ο Γιάννης Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης που είναι Σαντορίνη τώρα. Για το παγκόσμιο συνέδριο της WANDA, του Anti-Doping Control, που για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται στην Ελλάδα, στις Κυκλάδες μας και στη Σαντορίνη μας. Εμείς πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.
0: Με ξεκούρδιστη κιθάρα δημοτικό μπλουζ.
1: Από την Αγερούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και μας έφτιαξε και τον υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ που απολαύσαμε. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Απολαύστε τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχουμε κορίτσια, όχι. Όχι. Λοιπόν, από εμάς πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε. Καλό μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα. Ραντεβού και πάλι πρώτα ο Θεός αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά σας, καλή σας εβδομάδα.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να πλύνεις όλα τα ρούχα πριν τα αποθηκεύσεις. Ακόμη και αν ένα κομμάτι φαίνεται καθαρό, μπορεί να έχει υπολείμματα από υδρότα, αντιλιακό, άρωμα ή αλάτι από τη θάλασσα, τα οποία με τον καιρό ενδέχεται να προκαλέσουν λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Βεβαιώσου ότι όλα τα ρούχα έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις. Κάνε ξεκαθάρισμα ρούχων για ακόμη μια φορά. Χώρισε τα ρούχα σε εκείνα που θέλεις να κρατήσεις, σε όσα χρειάζονται επιδιόρθωση και σε εκείνα που δεν φοράς πλέον. Αν κάποιο ρούχο δεν σου κάνει, δεν ταιριάζει στο στυλ σου πλέον ή έχει μείνει αφόρετο για αρκετές σεζόν, ίσως ήρθε η ώρα να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από τη δωρεά ή την ανακύκλωση. Η σωστή οργάνωση κάνει την αποθήκευση πολύ πιο εύκολη. Δίπλωσε προσεκτικά τα μπλουζάκια, τα σόρτς και τα ελαφριά παντελόνια, ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και να μην τζαλακώνονται υπερβολικά. Τα πιο ευαίσθητα κομμάτια, όπως τα φορέματα από λεπτά υφάσματα, μπορούν να αποθηκευτούν σε θήκες ή να κρεμαστούν, ενώ τα μαγιό καλό είναι να φυλάσσονται καθαρά και στεγνά, χωρίς να πιέζονται κάτω από βαριά ρούχα.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Καλή εβδομάδα, καλή. Τι άλλο λέμε, λέμε τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Καλή Σαραγωστή. Έτσι κι αλλιώς, τέλη του. Πότε είναι, τέλη Οκτωβρίου, νομίζω μπαίνουμε στη λογική τη Σαρακοστή. Οπότε το αφήνουμε αυτό για τώρα.
0: Τι,
1: να πούμε ότι είναι μια όμορφη ημέρα γιατί είναι Δευτέρα και αύριο και μεθαύριο έχει καταιγίδε, σεισμού, καταποντισμού, 8-10 μποφόρ. Τα πάντα όλα, αφού το είπε. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Είπε σεισμού και καταποντισμού.
1: Όχι, αλλά λέει το δελτίο καιρού ότι θα έχει 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα έχει από εδώ, θα έχει βροχέ, θα έχει το ένα. Από χτε η Μαντό μου λέει Δευτέρα θα έχει βροχέ.
0: Δευτέρα, ναι. Δευτέρα.
1: Βγαίνει το πρωί που λέτε στο μπαλκόνι, κοιτάζει και λέει πω.
0: Μια μαυρίλα είχε το πρωί.
1: Αυτό, βροχές, πάρτα, μπουφάν, πάρε αυτά.
0: Είχε πάρτε ομπρέλες,
1: έλεγε στο ραδιόφωνο.
0: Πήρα ομπρέλα.
1: Πήρα,
0: βγήκα από το αυτοκίνητο και είδα τη μαυρίλα από πάνω μου και λέω κάτσε να πάρω την ομπρέλα μαζί μου. Μην βγω έξω και ρίχνει καρέκλες.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν έριχνε καρέκλες, φόρεσε τα γυαλιά ηλίου. Ελαδάρα. Ελαδάρα. Ναι, λοιπόν, αύριο θα έχει συννεφιά, δεν θα βρέξει. Την Τετάρτη δίνει βροχές για την Άξο. Βροχές και καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Και την, ενώ έβλεπα εξαράκι στα μποφόρια, τώρα βλέπω εξαράκι την Πέμπτη και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον καιρό, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι λίγο ανακατεμένα. Είναι λίγο. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Να πρωτοσχολιάσω. Συνεχώς με διαψεύδει αυτή η μετεωρολογική υπηρεσία και.
1: Είναι χρόνια τώρα. Δεν διαψεύδει μόνο εσένα. Οποιονδήποτε έχει σχέση με την Άξο τον διαψεύδει. Γιατί η Άξο είναι ένα άλλο νησί.
0: Είναι άλλο νησί. Και κρατάμε και ομπρελίτσα, ε.
1: Κάτι θε κρατάμε.
0: Εντάξει, βέβαια πέρυσι και φέτος δεν πολύ κρατήσαμε.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα.
0: Δεν πολύ κρατήσαμε.
1: Το θέμα είναι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό.
1: Και όλα τα άλλα θα τα
0: βρούμε. Θα τα βρούμε, καλά. Θα τα βρούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 φυσικά έτσι. Μαζί σας και σήμερα. Κυκλάδες on air, η εκπομπή που ακούτε. Ο Νικόδημος Σολιανός και η Μαντώη Στουρνάρα είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Είναι.
0: Μας βρίσκεται στα social media. Μαντώ Στουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Σολιανός με ελληνικούς. Και στο Instagram, Naxos Press με λατινικούς, Αδαμαντίας Στουρνάρα με ελληνικούς. Όπως επίσης και στο τηλέφωνο 2285-024-926. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Εκεί μας βρίσκεται. Είναι.
1: Εκεί μας βρίσκεται και από εκεί και πέρα να δείτε τι ωραία που είναι τα υπόλοιπα που έρχονται.
0: Ποια
1: γιατί έρχονται. Έρχεται ο Άδωνης, έρχεται στην Πάρο αύριο.
0: Ναι, εγώ στο δύο το πίστεψα.
1: Όχι, γιατί να μην το πιστέψεις.
0: Δεν το ξέρω εγώ, δεν μου ήρθε κάπως.
1: Όχι. Μετά έχουμε Πέμπτη Παρασκευή κλιμάκια Πασόκ Πάρο Νάξο. Ναι,
0: Παρασκευή είναι ο κύριος Μανιάτης εδώ.
1: Ναι, μαζί με τον κύριο Ανομερίτη. Την Πέμπτη είναι ο κύριος Χάλαρης και ένας ακόμα βουλευτής Παραστατίδης στην Πάρο Αντίπαρο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τα παραθήτικα Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο.
0: Σάββατο και τέσσερις μέρες.
1: Τι άλλο, έχουμε πολλά πραγματάκια.
0: Ναι, πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Αύριο οι Αλιείς, ναι, αύριο οι Αλιείς θα κλείσουν τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: δεν περνάνε και λίγα.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός είπε, ρε παιδί μου, θα σας δώσουμε όταν είναι, όταν πρέπει, λεφτά για το πετρέλαιο, αυτό και τέτοια. Εντάξει. Τώρα
0: για το πετρέλαιο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που ζω με το άστο πετρέλαιο θέρμανσης που θα το πιάσουμε. Και σήμερα ήταν η σύσκεψη. Αύριο θα ανακοινωθούν. Όχι, αύριο είναι 13 ο μήνας. Στις 14 του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Γιατί από τις 15 ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά εκτός από το πετρελαίο θέρμανσης, έχουμε και το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Τα καύσιμα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Η κυβέρνηση υποτίθεται ότι πήρε κάποια μέτρα για να μειωθεί.
1: Είπε θα πάρει μέτρα. Δεν είπε ότι. Από τον Ιούλιο θα πάρουμε μέτρα. Λέει.
0: Από τον Ιούλιο.
1: Ναι, από τον Ιούλιο θα πάρουμε μέτρα.
0: Ναι,
1: όταν θα πάρουμε μέτρα.
0: Τώρα όμως που έδωσε, πήρε τον ανήφορο η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο τώρα.
1: Τον Ιούλιο, ήταν 2-7 ήταν πάλι τον Ιούλιο. Πέφτανε βόμβες. Μετά σταματήσανε οι βόμβες και τώρα ξαναρχίσανε πάλι.
0: Ναι, ξαναρχίσανε. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι αυξάνεται. Δηλαδή, πού θα δέχει τα βάνη αυτό το πράγμα.
1: Όχι, βέβαια, γιατί ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν πέφτει ποτέ.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Εκτός από τα πολιτικά κόμματα. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Όλα τα άλλα, ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ο πληθωρισμός αρχίζει να ανεβαίνει, πήγε στο 5.
0: Θα πηγαίνουμε με το πεζό 2.
1: Είμαστε άνετοι. Στοχευμένες κινήσεις. Τώρα βρήκαμε, λέει, ότι έχουμε ένα θέμα στους 20-25 ηλικιακά και εκεί θα στοχεύσουμε με τα επιδόματα. Στους 20-25.
0: Εκεί, αυτές οι ηλικίες είναι οι προβληματικές.
1: Ναι, αυτές είναι. Είπε, κάνανε την έρευνα, κάνανε συσκέψη το πρωί που είναι τον καφέ.
0: Ναι.
1: Και είπανε ότι με κάτι focus και αυτά, ξέρεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις που όλο τυχαίως μας βοηθάνε, τους βοηθάμε και όλα τα σχετικά. Τους δίνουν κανένα εργάκι, μας δίνουν κανένα εργάκι. εκεί, αυτά τέλος πάντων. Βρήκαμε ότι 20-25 είναι το θέμα, οπότε όλα τα μέτρα θα πάνε 20-25 τώρα. Mm-hmm. Στοχευμένα για να τους πάρουμε πίσω, λέει, γιατί μας φύγανε. Έτσι, ναι. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα θέμα με τους Ολυμπιακούς. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι. Πήραμε τηλέφωνο στο Μαρινάκι και του είπαμε: έλα, θα ξεκινήσεις να κάνεις το έργο, να κάνεις το νέο Καραϊσκάκι. Ναι.
0: Ή να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εν τω μεταξύ, το Καραϊσκάκι, συγγνώμη.
0: Το Καραϊσκάκι, αυτό ήθελα
1: να το φτιάξαμε το 2004 ως ελληνικός λαός.
0: Είναι καλό γήπεδο.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα έχουν καινούργια γήπεδα.
0: Ναι, γιατί δεν είχανε.
1: Ναι, δεν είχαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να είναι ο Ολυμπιακός τώρα χωρίς νέο γήπεδο τώρα και μάλιστα αυτό. Με καλύτερο, με περισσότερους θεατές. Και έτσι λοιπόν είπαμε στον κύριο Μαρινάκη: κύριε Μαρινάκη, ελάτε από το γραφείο σας, θέλει ο Πρωθυπουργός. Πήρε τηλέφωνο. Λέει ο Βαγγέλης, γιατί ένα είναι ο Βαγγέλης, θα είναι και ο Δημητριάδης. Όχι, αυτό τον έχουμε στην άκρη, να μην φαίνεται, μην πάει και σε δίρη. Εντάξει, θα έρθω. Και πήγε εκεί και τα βρήκανε. Θα κάνει μια επένδυση ο κύριος Μαρινάκης, δικά του λεφτά. Προς Θεού, δεν θα βάλει τίποτα το ελληνικό κράτος.
0: Και τότε γιατί έγινε σκέψη στο. Γιατί έλα από εδώ, σα θέλουμε.
1: Έχει και 4 ΜΜΕ ο κύριος Μαρινάκης. Να μας φτιάξει λίγο το προφίλ.
0: Έχουν εξομαλυνθεί δηλαδή οι σχέσεις.
1: Τώρα ναι, που θα κάνει την επένδυση.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα. Τα βρήκαμε τώρα. Σταμάτησε να σπρώχνει και την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα. Θα σπρώξει λίγο τώρα Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, θα έχουμε ένα ωραιότατο και ακόμα ένα καινούριο γήπεδο.
1: Έτσι,
0: το Καραϊσκάκι.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: γυρίζει
0: στο εμπαρόδο. Χθες το βράδυ πήρε φωτιά, έτσι.
1: Τι πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά γιατί παίζανε μόνοι τους, οπότε κερδίσανε την αγκάλα.
0: Τελικά ήταν καλύτερη.
1: Εντάξει, καλύτερη. Ήταν όντως γιατί ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός τώρα ασχολείται με τη διαιτησία. Αντί να ασχοληθεί με το γιατί δεν πήγε στο γήπεδο. Έχει δίκιο να ασχολείται με τη διαιτησία, αλλά είπαμε όταν δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Εσύ, δεν μπορεί να κάνουν οι άλλοι κάτι.
0: Ξέχασα να πάω στον αγώνα, αλλά έφταιγε η διαιτησία.
1: Ναι, μπράβο, δηλαδή δεν γίνεται. Αφού δεν πήγε στο παιχνίδι, εσύ, ρε παιδί μου, πήγαν οι άλλοι μόνοι τους. Εσύ τώρα τι, έγινε και χαμός με τον προπονητή, τον Δανό.
0: Τι έγινε, δεν τα είδα αυτά, δεν τα παρακολούθησα για πέρα.
1: Ναι, παιδί μου, ο οποίος βγήκε στην αρχή και δήλωσε στην Ματζέντα, αυτή την τέτοια, ότι εντάξει, ήταν καλύτεροι οι άλλοι, κερδίσανε δίκαια, εμείς δεν παίξαμε.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι,
0: είναι Δανό.
1: Ναι, είναι Δανός και δεν ξέρει και αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: πώς
1: μετά. Νίστρουμ. Ναι. Οπότε ναι. Μετά ήρθε ένας δημοσιογράφος που ήξερε από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όταν άρχισε να ξαναλέει τα ίδια, ο δημοσιογράφος μετέφρασε λίγο. Εμείς ήμασταν καλύτεροι, δεν έπρεπε να χάσουμε και κακώς χάσαμε. Και
0: αλλά
1: δεν
0: είπε
1: σωστά.
0: Αυτός.
1: Όχι, τα ίδια είπε.
0: Τα ίδια είπε.
1: Απλά η μετάφραση ήταν λίγο διαφορετική γιατί ήρθε ένας άλλος που ήξερε τι πρέπει να μεταφράσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να ξέρει να
0: και τώρα άμα γίνεται, δεν τη μιλάς τη γλώσσα, πού πας?
1: Παλικάρι.
0: Πού πας?
1: Ήρθε ο άλλος που ήταν αυτό και μετέφρασε σωστά αυτά
0: και
1: που έπρεπε.
0: Και τελικά πόσο έληξε, 1-0.
1: 1-0 έληξε, ναι.
0: Πάλι καλά να λες.
1: Πάλι καλά, ευτυχώς.
0: γιατί αφού δεν πήγαμε στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να φάμε 3-4 να στρώσουμε χαρακτήρα.
0: Ωραίο μπλουζάκι, πρασινάκι φορά σήμερα.
1: Εντάξει, να τιμήσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός, εντάξει, μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τα δηληστήρια, αλλά με τη δικαιοσύνη τα πηγαίνει μια χαρά. Και είπε χθες στο Κυριακάτικο το. Αυτό που βγάζει,
0: είναι,
1: το διάγγελμα, ναι. Ότι μπράβο, συγχαρητήρια στη δικαιοσύνη που έπιασε και αυτό τον απατεώνα που 5 εκατομμύρια χρώσταγε και είδατε πώς λειτουργεί αυτή. Μέχρι χτες το βράδυ ο άνθρωπος αυτός ήταν φέρεται κατηγορούμενος. Από μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού προφυλακίστηκε κανονικά. Άμα έχεις σωστά πράγματα και ξέρεις, παιδί μου, τα πράγματα έτσι. Έτσι. Διακομιδές δεν έχουμε πάντως, να το ξέρω.
0: Διακομιδές, ναι, μία είχαμε.
1: Μία. Ήταν και αυτή επειδή έκανε το λιμενικό γιατί ο καιρός ήταν καλός.
0: Ήταν καλός καιρός, σίγουρα δεν λες.
1: Καλός καιρός, χτυπάει.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Χτυπάει η καρδούλα μας. Χτυποκάρδια κάθε μέρα. Άρα, νησιωτικό, πού είστε, κύριε Γεωργιάδη, αύριο που θα έρθει στην παρά. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε και στην Άξο.
1: Ναι, θα έρθει και στην Άξο.
0: Θα έρθει και στην Άξο. Φαντάζομαι τον άλλο μήνα, κάπου εκεί.
1: κάποια στιγμή θα έρθει
0: να ξέρω,
1: να δει την πορεία του νοσοκομείου.
0: Που είστε εκεί, Γεωργιάδη, να δείτε ωραίες οι διακομιδές. Γίνονται ωραία. Μπαίνει στην βαρκούλα, πα. Λε, κάνει το σταυρό σου.
1: Έτσι, ναι,
0: και πα στη Σύρο. Και από τη Σύρο σου στέλνουν στην Αθήνα. Ωραία, κύριε Γεωργιάδη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και όπως είπε και ένας φίλος, οι διακομιδές σε λίγο θα έχουν άλλο χρώμα. Θα σταματήσουν να έχουν πορτοκαλί και θα έχουν άσπρο με λίγο γαλάζιο μέσα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ.
1: Γιατί το λιμενικό γάλα.
0: Α, το λιμενικό. Μα συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω.
0: Εμείς δεν έχουμε ένα σκάφος του λιμενικού που είναι ασθενοφόρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτό όμως γιατί μετά από κάποια λέει μπουφόρ δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Ναι, γιατί αυτός που ανέλαβε να το κατασκευάσει είναι Φιλανδός. Και η φιλανδική εταιρεία που το έστησε έκανε promotion και γενικότερα έκανε, πώς το λένε τώρα αυτό, όταν να κάνουν, πώς το κόλλησε τώρα το μυαλό μου, συγγνώμη.
0: Δεν πες το λιώς, μην πεις.
1: Όταν θέλουν, ρε παιδί μου, να κάνουν εξομοιώσεις, προσομοίωση, πώς το κόλλησε τώρα το μυαλό μου, συγγνώμη.
0: Δεν πες το λιώς, μην πεις.
1: Όταν θέλουν, ρε παιδί μου, να κάνουν εξομοιώσεις, προσομοίωση.

0: Πέντε.
1: Πέντε.
0: Μέχρι πέντε.
1: Πέντε μποφοράκια έχουμε στο Αιγαίο μια φορά το μήνα κι αν.
0: Ναι. Οπότε τι φταίει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πήρε οδηγίες.
1: Όλο το καλοκαίρι είχαμε.
0: Δεν είχε έρθει και ποτέ στο Αιγαίο. Ναι, δεν είχε έρθει και ποτέ στο Αιγαίο Φιλανδός.
1: Ήσαξε φέτος ο Βοριάς.
0: Ναι. Δεν φταίει αυτό.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα. Δηλαδή και τώρα που έχουμε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα και τα αυτά, τι θα αναλάβει το συγκεκριμένο σκάφος που ταξιδεύουμε με πέντε μποφόρ να κάνει τις διακομιδές.
0: Δεν ξέρω, αυτό θα δούμε.
1: Ή θα έρχονται ελικόπτερα πλέον, θα είναι στη σειρά τα ελικόπτερα και θα.
0: Ναι, ναι, με το κύλο.
1: Ναι, και θα έρχονται. Θα περιμένει το ελικόπτερο πάνω στον αέρα.
0: Θα έρχεται το αεροπλανάκι από τη Σαντορίνη και την Πάρο.
1: Αυτό, άμα μπορούσε με το αεροπλανάκι από τη Σαντορίνη και την Πάρο να έρθει να πάρει του ασθενείς, θα ήταν μια χαρά. Αυτό, αν γινόταν αυτό, μια χαρά θα ήμασταν.
0: Ποιο δεν ανήκει στο τέτοιο, δεν έχει σχέση με το δημόσιο.
1: Τη Πάρο δεν ξέρω. Τη Σαντορίνη ανήκει στο Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε κάνει μια σύμβαση έτσι.
1: Έχουμε κάνει βεβαίω. Ό,τι έχει να κάνει, εννοείται. Με το νοσοκομείο, με την ΑΕΜΗ. Εννοείται. Μα πώ θα γίνει.
0: Πράγματα,
1: ναι, πολύ απλά.
0: Διάθεση να υπάρχει, καλή παιδά, διάθεση.
1: Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Εμείς γκρινιάζουμε συνέχεια. Ουσιαστικό πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Όχι. Βλέπεις κανένα να έχει.
1: Να διαμαρτύρεται. Όχι, καλέ. Πάψε τώρα. Πάψε.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα ανθυρά.
1: Και όταν θα αποκτήσουμε και ακτινολόγο στο νοσοκομείο, εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
0: Δεν φτάνει που κάνουμε χίλιες τόσες μαστογραφίες έχουμε κάνει. Θέλουμε και ακτινολόγο. Δηλαδή, αφού την κάνουμε, την κάνουμε. Και στην Αθήνα που πηγαίνεις.
1: Είναι περισσότερες από ό,τι γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Οκ, okay, ναι, να το αναγνωρίσουμε αυτό. Εντάξει. Εννοείται. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι λίγες.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, τι.
0: Συγγνώμη, ας πω. Πας και κάνεις στην Αθήνα μία μαγνητική. Ωραία. Εντάξει. Όπως την κάνεις. Ναι, εντάξει, ναι, δίνεις και ένα σόου και όλα τα υπόλοιπα. Παίρνεις αποτελέσματα την ίδια μέρα. Δεν παίρνεις.
1: Ρε Χριστιανέ μου, πας.
0: Τρεις-τέσσερις μέρες.
1: Τέσσερις. Όχι 15.
0: Γιατί και στην Άξο. Είναι και η απόσταση, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό. Στην Άξο. Είπαμε, μαστογραφία. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορείς να κάνεις μαστογραφία οποιαδήποτε στιγμή.
0: Άμα
1: καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Όχι. Δεν χρειάζεται τώρα να είναι ο γιατρός από το νοσοκομείο δηλαδή εδώ.
0: Όχι. Πας μόνος σου. Κάθεσαι, εντάξει.
1: Και μετά τη στέλνουν στη σειρά okay, και σου στέλνουν πίσω τη διάγνωση. Okay. Αυτό δεν ξέρω. Δεν έχω, έχω χάσει λίγο επεισόδιο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν έτσι, αν θυμάσαι καλά.
0: Όχι.
1: Μπορούσες να κλείσεις ραντεβού δύο φορές το μήνα. Και επίσης δεν μπορείς να κάνεις υπέρηχο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα τα κάνεις τώρα και εσύ.
1: Ναι, θέλω να τα κάνω όλα για να νιώθω ασφάλεια. Γιατί αν θυμάσαι, καλά, αν θυμάσαι καλά, η κυρία Πολύζου πέρυσι μας είχε πει ότι έκανε τις μαστογραφίες της κανονικά κανονικότατα και ήταν εντάξει και δεν έκανε υπέρηχο.
0: Δεν έκανε υπέρηχο.
1: Και επίσης, τις περισσότερες φορές στη μαστογραφία γράφει ότι ενδείκνυται, εξαρτάται.
0: Εννοείται ότι γράφει από κάτω να πάρει την κάνεις.
1: Δεν το γράφει απαραίτητα, το γράφει σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Το λέει, ρε παιδί.
1: Το λέει σε κάποιες περιπτώσεις, έχει να κάνει με κάποια πράγματα. Και λέει ότι τέλος πάντων συνιστούν. Ο ειδικός συνιστά να γίνει και υπέρηχος μαστού. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν έχεις υπέρηχο ή αν δεν έχεις το γιατρό, την ειδικότητα για να μπορέσει να το καλύψει όλο αυτό, τι θα κάνεις ή δεν θα το κάνεις ή θα πας αλλού να το κάνεις.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Απλά,
1: εμείς κάναμε και πολύ σωστά έγινε όλο αυτό που έγινε χθες και προχθές εδώ στην Άξο.
0: Ωραία.
1: Το πάρα πολύ ωραίο ήταν και μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν και μπράβο στα μηνύματα που πέρασαν και μπράβο για την ενημέρωση που έγινε. Όλα καλά. Αλλά τι χρειάζεται όμως, ναι, οκ, okay, είμαστε υπέρ της πρόληψης, αλλά να μπορούμε να την έχουμε κιόλας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Τα έχουμε όλα. Λοιπόν. Σήμερα να πούμε πάντως ότι είναι σημαντική ημέρα, γιατί είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: 1944 απελευθέρωθηκε από τους Ναζί.
1: Τώρα ξεκινάνε οι μέρες της απελευθέρωσης γενικότερα σε διάφορα μέρη αυτές τις μέρες. Είναι,
0: 9:45 το πρωί, λέει, ο Γερμανός στρατιώτης υποστέλει μόνος του για τελευταία φορά τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Είχε προηγηθεί η κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη από ένα τμήμα του Γερμανικού στρατού. Βιαστικά οι Ναζί καταλήγουν την Αθήνα μετά από 1264 ημέρες κατοχής. Μάλιστα. Βγαίνουν οι πολίτες, εκεί γίνεται ένας χαμούλης.
1: Πανηγυρίζουν.
0: Ναι, τα θυμάστε και έχετε δει και ελληνικές ταινίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Χτυπάνε καμπάνες, χορί, γλέντια, τραγούδια αυτά.
0: Ωραία. Και το παράξενο, λέει, είναι ότι δεν τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα, λέει.
1: Ναι, βασικά επειδή τα έχουμε όλα συγκεντρώσει στην 28η.
0: Ναι.
1: Μάλλον. Γι' αυτό. Αλλά κάθε περιοχή έχει τη δική της ημέρα, όπως και η μάχη της Νάξου.
0: Ναι,

0: όπως η απελευθέρωση της Νάξο, έτσι. Κάθε περιοχή έχει τη δική της ημέρα. Σημείο αναφορά στο μεταξύ, εγώ είμαι επηρεασμένη και από το βιβλίο που διάβασα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι το τέλειωσα με σε μέρες περίεργες. Και ναι. Έχει τη σημασία του. Δηλαδή, σκέψου τους ανθρώπους αυτούς που έζησαν αυτές τις καταστάσεις.
1: Εντάξει, ναι, προς Θεού.
0: Έτσι, να το ζεις αυτό,
1: να
0: ζεις πέρα από το θάνατο, από τους σκοτωμούς, από το αίμα, να ζεις την πείνα και μετά τη γερμανική κατοχή, γιατί η Ελλάδα ήταν εξουθενωμένη τελείως. Ψάχναν, λέει, να βρουν ρίζες, να φάνε, να ζήσουν τα παιδιά τους.
1: Και αυτό πρόσεξε στις μεγάλες πόλεις, έτσι. Στην επαρχία ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Όχι όμως. Ναι, πεινούσε ο κόσμος.
1: Ναι, πάντα πεινάει, αλλά στις καταστάσεις. Γιατί λοιπόν βασικά, από την άλλη όμως σε περιοχές όπως η Νάξο παραδείγματος χάρη, ναι. Και δηλαδή τα παιδινά, δεν πάμε στα ορεινά,
0: ναι,
1: γιατί
0: στα
1: ορεινά
0: ήταν...
1: έχουν την αναφορά με τους 400 νεκρούς στην Κόρονο και στα γειτονικά χωριά. Όλοι είχαν ένα κτηματάκι που μπορούσαν να βάλουν δύο πατάτες, τσαρζαβατικά, μπορούσαν να βάλουν μια ντοματούλα, έχουν ένα δεντράκι να πάρουν κάτι. Κάτι υπήρχε στην επαρχία. Κακά τα ψέματα. Απλά στις μεγάλες πόλεις το τσιμέντο, όσες φορές και να το φας, τσιμέντο παραμένει, δεν μπορείς να το παλέψεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Εντάξει, ήταν και η καθημερινότητα των ανθρώπων διαφορετική τότε, με την έννοια ότι δεν μπορούσαν ούτε να καλλιεργήσουν εύκολα τα χωράφια. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής δεν μπορούσαν να βγαίνουν να πηγαίνουν στα χωράφια να καλλιεργούν τα χωράφια. Έτσι,
1: πηγαίνανε. Απλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις Ιταλούς, θα κλέβανε ή οτιδήποτε, Γερμανούς. Απλά η επαρχία είχε κάποιες επιλογές που δεν είχε η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα.
0: Σαφώς, τα
1: δεν μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Πέρασαν πολύ πιο δύσκολα.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Απλά να πούμε ότι και ο Δήμος Νάξου θα γιορτάσει 14-15 του μήνα. Έχει στείλει και το σχετικό δελτίο που αναφέρει τι θα γίνουν.
0: Σε εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, θα κάνουμε ομιλία 14 του μήνα, θα γίνει 15 δεξίωση. Και να πούμε ότι 15 είναι και αργία του μήνα.
0: Ναι,
1: από πέρυσι νομίζω είναι επίσημη αργία του. Ναι, έχει καθιερωθεί ως αργία. Οπότε έχουμε αργία.
0: Πέμπτη λοιπόν, 15 Οκτώβρη.
1: Ναι, είναι αργία.
0: Είναι αργία.
1: Απλά να το έχεις στο μυαλό σου ότι είναι αργία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ναι, υπάρχει το πρόγραμμα, μπορείτε να το βρείτε στον Άξο Σπρες, των εορταστικών, των εκδηλώσεων τέλος πάντων με αφορμή την
1: 82 χρόνια.
0: Τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Τι άλλο έχουμε. Στη Δονούσα μάλλον πήγαν καλά τα πράγματα με το τρέξιμο.
1: Καλά πήγαν, 119 άτομα πήγαν.
0: Εντάξει, περάσαμε τα 100, περάσαμε το όριο.
1: 119. Θα βγει και σχετικό δελτίο λίγο αργότερα, όπως μας ενημέρωσαν. Το θέμα είναι ότι πήγαν καλά. Το ίδιο έγινε και στην Άξο με τον αγώνα, σαν αγώνα δηλαδή, σαν αγώνισμα. Οπότε αυτά είναι τα καλά πράγματα της ημέρας. Εντάξει, ναι.
0: Ναι, αυτά είναι τα καλά πράγματα. Πολύ ακόμα καλύτερα έρχονται τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Γιατί περιμένουμε σε λίγο κόσμο στο στούντιο. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές και καταιγίδες για την Τρίτη και την Τετάρτη. Αύριο λοιπόν, άκου τώρα που θα χτυπήσει η κακοκαιρία, γιατί ξεκινάει από αύριο. Τα νησιά του Ιωνίου, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Αυτό μέχρι αργά το απόγευμα, δηλαδή θα χτυπήσει. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα. Στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τις απογευματινές ώρες. Και σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Την Τετάρτη, Ποράδες και Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια μέχρι αργά το απόγευμα. Στις περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα. Στη Δυτική Κρήτη μέχρι αργά τη νύχτα και τοπικά, αυτό είναι το σημαντικό που θα μας επηρεάσει πολύ και εμάς, γιατί ξαναλέω ότι το πρωί έβλεπα καταιγίδες την Τετάρτη εδώ στην Άξο, τώρα βλέπω μπαξ, βροχή, όχι έντονα φαινόμενα. Αλλά δεν το δένουμε κόμπο γιατί ποτέ δεν ξέρεις και την άλλη φορά έλεγε ότι δεν θα βρέξει και αν θυμάσαι καλά έβρεξε καλά. Λοιπόν, το σημαντικό είναι που θα μας επηρεάσει 1000% είναι ότι θα έχουμε τοπικά πολύ θηελώδησα βορειοανατολικούς ανέμους, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ που θα πνέουν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και βαθμία στο Κεντρικό από το βράδυ της Τρίτης μέχρι αργά το βράδυ, το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δύο μέρες θα έχουμε οκτάρι, εννιάρι. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν μην τυχόν και έχουμε αλλαγές σε δρομολόγια, απαγορευτικά κτλ. Ακόμα είναι νωρίς. Θα έχουμε ενημέρωση όμως από τα λιμεναρχεία για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα δρομολόγια των πλοίων.
1: Να πούμε ότι χθες το μεσημεράκι είχαμε και ένα πρόοπτο που είχε να κάνει με την Άνθρο, όπου εντοπίστηκαν 25 μετανάστες, 11 γυναίκες, 8 ανήλικα παιδιά. Είναι κάτι που συμβαίνει νομίζω για πρώτη φορά στην Άνθρο. Η πολιτική προστασία, ο Δήμος, όλοι μαζί βοήθησαν ώστε να μαζευτούν τα παιδιά. Χθες το βράδυ πέρασαν στο κέντρο υγείας. Υπήρχε ένας χώρος που φιλοξενήθηκαν και να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Ενώ στην Κύθνο είχαμε ένα πολύ άσχημο συμβάν, μια τραγική είδηση, με την απώλεια ενός 62χρονου. Αλλά αυτό που μας ενόχλησε για μία ακόμα φορά ήταν το παιχνίδι, σε εισαγωγικά ή μη, των ευθυνών, του χρόνου ή οτιδήποτε άλλο. Οι οικοί του Εκλιπώντα μίλησαν για μεγάλη καθυστέρηση περίπου μία ώρα για να έρθει ο ασθενοφόρο. Ότι ενώ υπήρχε ασθενοφόρο, γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να καθυστερείς. Και μετά βγήκε ο υπουργός και τα έκανε όλα όμορφα. Όλα ήταν τέλεια. 20 λεπτά μόνο έκανε το πλοίο, το ασθενοφόρο να πάει. Και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα τώρα για το όλο αυτό το θέμα. Γιατί όταν κάνει παρέμβαση ο υπουργός, αρχίζει μια συζήτηση.
0: Ναι, σοβαρεύουν τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα βλέπεις τον υπουργό να κάνει παρέμβαση. Κάτι συμβαίνει. Εδώ θα αρχίσουμε να έχουμε θεματάκια.
1: Πάντως, ναι, το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι στα σχόλια που διαβάζεις, κάντε τους μηνύσεις, λένε ψέματα, λένε αλήθειες εκεί. Έχουμε από εδώ και από εκεί, τα έχουμε τα ζητηματάκια μας, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, επίσης, αυτό, ναι. 1η Νοεμβρίου, 1η Ιανουαρίου, του καινούριου έτους. Ναι, δεν πήγα μακριά, δεν είναι καθόλου μακριά. Ναι. Διότι άστο τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, δύο μήνες ουσιαστικά, άντε πες 2,5.
1: Ναι.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τέλος στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Και όχι απλά τέλος, μπαίνεις μέσα, λες, α, είμαι 18 και σε αφήνει το σύστημα να μπεις μέσα και να αρχίσεις να δουλεύεις. Θα γίνεται έλεγχος.
1: Έτσι.
0: Θα γίνεται τσεκάρισμα για το αν όντως λες αλήθεια. Μέσω διαφόρων πλατφορμών, οι οποίες πλατφόρμες θα κάνουν διάφορες διασταυρώσεις στα συστήματα όλα που υπάρχουν για να διαπιστώνουν εάν ο 15χρονος, 16χρονος και ούτω καθεξής είναι όντως 18 ή 19, αυτό δηλαδή που δηλώνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα σπουδαία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως μετά,
0: για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε
1: επισκέψεις.
0: Κόσμο.
1: Ναι, έχουμε επισκέψεις.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνιακή κλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ναι. Νικόδημε.
1: Ναι, μαντό μου. Ναι. Να πω ότι είχα εξαφανιστεί για λίγο μετά μέχρι τον Παλαιόλιθο, γιατί πρέπει να νοσταλγήσω λίγο. Ξέρεις, όταν είναι για φαγητό, πρέπει να νοσταλγήσει βασικά. Γιατί όλη η ιστορία έχει να κάνει με τη νοσταλγία.
0: Και τη μυρωδιά.
1: Και τη μυρωδιά, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, δεν τρώμε,
1: ακόμα...
0: όχι.
1: Ναι, δηλαδή, δεν γίνεται. Όπως όταν πηγαίνεις στην Απείρανθο. Ωραία. Και πας να κάτσεις. Ωραία. Να φάσει οτιδήποτε, να πιήσει οτιδήποτε. Ναι. Έχει μια συζήτηση και έχει μια νοσταλγία όλο αυτό. Δεν είναι απλά κάθεσαι και τρως.
0: Κοίτα.
1: Θέλει νοσταλγία. Θέλει γνώση. Θέλει συζήτηση.
0: Θα σου πω. Ναι. Στην Απείρανθο θέλει σίγουρα συζήτηση. Ναι. Γιατί μόνο. Καταρχάς να πω το παράδειγμα το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Στο πλοίο.
1: Μπράβο.
0: Μέσα στο πλοίο χθες. Και ξαφνικά εκεί που καθόμαστε, ακούω πίσω μου κάποιον να μιλάει και λέω: τούτος εδώ κατεβαίνει νάξο. Απεραθήτης. Σίγουρα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις με το καλημέρα σας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Οπότε, ναι, σίγουρα στην Απείρανθο πρέπει να μιλήσεις, πρέπει να νοσταλγήσεις.
1: Να ακούσεις και τις
0: φωνές.
1: Πρέπει
0: να γευτείς.
1: Ναι, την προφορά, να δεις όλο αυτό. Και ευτυχώς που έρχονται τα απεραθήτικα, έρχονται δηλαδή το επόμενο διάστημα, ναι. 4 μέρες, 15-18, για να μας θυμίσουν πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Με πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία. Με τη δημιουργία, έτσι. Γιατί αυτά πρέπει να τα νοσταλγούμε και να τα θυμόμαστε.
0: Να μου επιτρέψεις να κάνω την πρώτη ερώτηση.
1: Ναι, πρώτη ερώτηση.
0: Γιατί έχουμε εδώ την αγαπημένη
1: Γαλήνη.
0: Την αγαπημένη Γαλήνη και τον αγαπημένο Φραντζέσκο. Έτσι, Μπαρδάνη και Μαργαρίτη αντίστοιχα.
1: Ναι, γιατί με τα ονόματα έχω ένα θέμα, οπότε ζητάω συγγνώμη αν κάνω λάθος.
0: Όχι, εντάξει, τα βρίσκουμε αυτά. Τα βρίσκουμε. Δικοί μας άνθρωποι είναι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρυσι κάνατε την αρχή. Δώσατε έτσι το έναυσμα, είπατε πάμε. Έγινε μια συλλογική, εγώ μένω σε αυτό, είχα μείνει και πέρυσι, μένω και φέτος σε αυτό, μια συλλογική προσπάθεια. Τι είναι αυτό που κρατήσατε από πέρυσι και που σας δίνει το έναυσμα, μας το είχατε υποσχεθεί ότι θα το κάνετε θεσμό και από ό,τι φαίνεται okay, ήταν αλήθεια. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας έδωσε το έναυσμα, να πείτε okay, πάμε τώρα ακόμα την επόμενη, τη δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο δυναμικά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από πέρυσι.
2: Καταρχάς, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και πάλι. Πραγματικά, Μαντώ και Νικόδημε, πέρυσι ήταν κάτι μοναδικό αυτό που συνέβη. Πραγματικά, το πνεύμα της ενότητας και η ομοφωνία και η σύμπνοια και η ομόνοια μεταξύ των φορέων και των απεραθήτικων εμάς, δηλαδή ενός άτυπου πέρυσι φορέα, μιας ομάδας ανθρώπων που σκέφτηκε να κάνει κάτι τρελό, ουτοπικό ίσως να φάνταζε τότε, είχε όμως τόσο μεγάλη απήχηση, τόση ανταπόκριση, ο κόσμος ήρθε τόσο μαζικά, το αγκάλιασε όλο αυτό, τα ειδησιογραφικά μέσα, εσείς όλοι γράψανε, είπανε δύο μήνες πριν, δύο μετά, και φυσικά όλο αυτό σε κάνει, σου δίνει ένα κίνητρο να θες να το συνεχίσεις και να το κάνεις κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Άρα γεμάτη από πέρυσι. Καταρχάς, εγώ, Γαλήνη, καταρχάς μιλάμε στον Ενικό, έτσι γνωριζόμαστε.
1: Ναι, εσιά,
0: δεν κατάλαβα πώς πέρασε ένας χρόνος. Δηλαδή, είναι σαν χθες που ήμασταν πάλι εδώ και συζητάγαμε για αυτή την πρώτη σας προσπάθεια.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Σίγουρα, εμάς δεν μας άφησε ο χρόνος να το καταλάβουμε ότι πέρασε, γιατί από πέρσι μέχρι φέτος υπήρχε πάρα πολλή δουλειά όλο τον καιρό. Για να στηθεί το φετινό τετράήμερο, όλοι οι φορείς πάλι μαζί, όπως πέρσι. Mm-hmm. Απλά επειδή πέρσι είμαστε, όπως είπε ο Φραντζέσκος, μια άτυπη επιτροπή και δεν είχαμε ομπρέλα, πηγίδα, έπρεπε κάποιος να φαίνεται περισσότερο.
0: Μάλιστα.
3: Φέτος που είμαστε, έχουμε νομική υπόσταση. Νομική υπόσταση, είναι σωστά το
0: νομίζω. Ναι, ναι, σωστά, ναι.
3: Μπορούμε να βγούμε και
0: έγινε
3: μπροστά. Και πάλι όλοι οι φορείς συνεργάζονται. Οι προέδροι των φορέων πρωτοστατούν στα δρόμενα, θα τους δείτε από κοντά. Είναι ακριβώς ό,τι ήταν πέρσι.
1: Μάλιστα. Εάν πρέπει να κρατήσετε κάτι και οι δύο από την περσινή δράση, ένα στιγμιότυπο ή μια τάκα ή οτιδήποτε, υπάρχει κάτι που έρχεται γρήγορα στο μυαλό σας? Είτε στη Φραντζέσκο ή στη Γαλήνη, και οι δύο, αν υπάρχει κάτι.
3: Σε μένα σίγουρα έρχεται μια ατάκα από το δρόμενο, από το θεατρικό του Νικολού και της Μαργετός, που θα είναι οι ίδιοι και φέτος, που τα παιδιά πέρσι, ενώ είχαν ένα κείμενο, αυτοσχεδιάσανε πάρα πολύ, και εγώ να το πω, αλλά δεν ξέρω κατά πώς θα γίνει κατανοητό, του είπε η Μαργετό, της είπε ο Νικολός, βρε σου θυμίζω κανένα. Και του είπε η Μαργετό, το Στέφανο Τσιλέτας. Ενώ έπρεπε να του πει κάτι άλλο, του είπε το όνομά του. Ήταν πάρα πολύ αστείο σε εμάς που τους γνωρίζαμε.
0: Εσάς που τους γνωρίζατε, ναι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς δένεται ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Σε ένα μικρό χωριό, σε μια μικρή κοινωνία.
2: Εμένα η πιο μεγάλη στιγμή του τετραημέρου ήταν η πλάτσα. Η εκδήλωση με τα χορευτικά και τα βιολιά στην πλάτσα. Όταν τέλειωσαν οι ομιλίες την Παρασκευή, νομίζω ή το Σάββατο Γαλήνη, που ανεβήκαμε πάνω, δεν υπήρχε χώρος να περάσουμε να πάμε στην πλάτσα. Δηλαδή 15 Οκτώβρη, λες και ήταν πάλι 15 Αύγουστος. Δεν ξέρω πού βρέθηκε εκείνος ο κόσμος, εκείνο το αμφιθεατρικό σχήμα που στήθηκε μες στην πλάτσα και έγινε όλο αυτό. Και ένα άλλο πάρα πολύ συγκινητικό για μένα στο πολιτιστικό ήταν η πρώτη ομιλία που έγινε από τη Σοφία την Αγαπητού, την πρόεδρο του Συνεταιρισμού Γυναικών, που είπε ότι το φαντό αυτό που της θυμίζει είναι η φτώχεια των ανθρώπων που θυμάται εκείνη την εποχή να στερούνται για να εξοικονομήσουν χρήματα, να πάρουν φάδια και κλωστές για να κάνουν αυτά τις πρίκες για τα κορίτσια που βγήκαν από τα μπαούλα πέρυσι και στήθηκε όλο αυτό το μεγαλείο πάνω στην έκθεση.
0: Η Απειρανθός έχει τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Γιατί, αυτό είναι αυτά που
0: για όνομα του. Το βλέπεις παντού, σε κάθε γωνιά της Απειράνθου, πέρα από τους ανθρώπους που συνομιλείς μαζί τους. Το βλέπεις σε κάθε γωνιά της Απειράνθου. Το ερώτημα έχει να κάνει με το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να μπορέσεις να μεταδώσεις αυτή την κληρονομιά χωρίς να κάνεις ουσιαστικά μια τυπική αναπαράσταση. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο. Ας πούμε το θεατρικό που έγινε πέρυσι. Η Ντοπολαλιά της Απειράνθου. Πόσο εύκολο είναι να περάσει σε αυτόν ο οποίος δεν είναι απεραφήτης να καταλάβει, να εισπράξει την πολιτιστική κληρονομιά της Απειράνθου.
3: Πιστεύω ότι από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνεις το νόημα. Σίγουρα μένεις σε κάποιες λέξεις, σίγουρα ρωτάς.
0: Γενικά μιλάω τώρα, όχι μόνο στην Ντοπολαλιά.
3: Νομίζω ότι αν έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, την καρδιά σου ανοιχτή, τα εισπράττεις όλα αυτά. Δηλαδή, πλανάτε στον αέρα, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Νομίζω ότι τα λαμβάνεις όλα, τα καταλαβαίνεις.
0: Θες να μπορέσεις να αποδώσεις ακριβώς αυτό που έχει το χωριό, την πολιτιστική του παράδοση, την Ντοπολαλιά, την τέχνη, το όλο αυτό, έτσι όπως το ζούσαν παλιά όμως. Είναι εύκολο αυτό στις μέρες μας να γίνει?
2: Κοιτάξτε, προσωπικά νομίζω ότι όσο υπάρχει απεράθου και απεραθήτες, οι γονείς θα μαθαίνουν το απεραθήτικο ιδίωμα στα παιδιά τους, στα σπίτια θα υπάρχουν οι φαντά, κοτσάκια θα λέγονται σε όλες τις φάσεις της ζωής, όταν ένα παιδί γεννιέται, όταν το βαφτίσεις, όταν πάει σχολείο, όταν περάσει στο πανεπιστήμιο, όταν παντρευτεί, όταν πεθάνει ο παππούς και η γιαγιά με τα μυρολόγια. Έχουμε και τα μυρολόγια φέτος θέμα, θα το πούμε. Πιστεύω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους απεραθήτες είναι η αιμονή τους να τα διατηρούν όλα αυτά. Δηλαδή και στην Αμερική, όπου όταν πήγαινε ένας απεραθήτης, ας πούμε πέρυσι στην έκθεση των υφαντών, είχαμε δύο κομμάτια, δύο εκθέματα που έχουν πάει δύο φορές στον Καναδά και έχουν έρθει. Όχι τσάρκα, όχι ταξίδι. Έμειναν εκεί 20 χρόνια, ήρθαν, ξαναπήγανε άλλα 30. Και ήταν άθικτα, δηλαδή τα κουβαλάνε παντού μαζί.
0: Σαν φυλαχτό.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουν διατηρηθεί όλα αυτά, γιατί επεδίωκαν οι άνθρωποι να τα περάσουν.
1: Και επένδυαν σε αυτά.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι μια μορφή επένδυσης. Πέρυσι το βασικό θέμα ποιο ήταν? Η γνωριμία του τετραημέρου.
2: Η φατική γνωρίσετε... τέχνη ήταν και η μουσικοστιχουργική παράδοση.
1: Ωραία. Και τώρα φέτος τι έχουμε?
3: Λοιπόν, έχουμε το γλωσσικό ιδίωμα. Πάλι την υφαντική τέχνη, πάλι τη μουσικοστιχουργική παράδοση. Έχουμε τέχνες και επιστήμες. Νομίζω αυτά είναι κάτι άλλο.
2: Στην υφαντική τέχνη μόνο υπάρχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι, που είναι η φαντά των νεότερων χρόνων, με τα πολεμικά. Δηλαδή πέρυσι είχαμε από το 1800 μέχρι το 40 και σήμερα έχουμε την εξέλιξη του υφαντού από το 40 μέχρι σήμερα, που υπήρχε μεγαλύτερη.
1: Ωραία.
3: Και τη γαστρονομία, συγγνώμη.
2: Και η γαστρονομία, βέβαια.
1: Χωρίς γαστρονομία δεν πάμε πουθενά έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι απαραίτητο για εμάς που έχουμε ένα σωματωμένο βιογραφικό και πρέπει να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, να το πάμε αναμέρα να δούμε πώς είναι το πρόγραμμα και να κάνουμε κάποια σχόλια σε αυτά. η πρώτη μέρα ανοίγει με τους χαιρετισμούς κλασικά. Έχουμε έκθεση φαντών. Και η πρώτη ομιλία είναι οι πρίκες των μανάδων μας από εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών. Έτσι δεν είναι?
0: Να μείνουμε λίγο εδώ.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Να μείνουμε λίγο εδώ.
1: Αναλαμβάνει τώρα αυτά γιατί σας αρέσουν.
0: Τι ρόλο έχουν οι γυναίκες λοιπόν της Απειράνθου σε όλη αυτή την ιστορία? Και πόσο σημαντικό είναι για σας τους απεραθήτες που το βιώνετε όλο αυτό καθημερινά, όχι μόνο αυτό το τετραήμερο που προσπαθείτε να αναβιώσετε πράγματα και καταστάσεις, πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό να περνάει στις επόμενες γενιές και πόσο σημαντική είναι και η παρουσία των νέων γυναικών του χωριού?
2: Νομίζω ότι ο ρόλος της γυναίκας στα Περάθου ανέκαθεν ήταν πολύ σημαντικός και είχε πολύ στιβαρή παρουσία η γυναίκα στα κοινωνικά δρόμενα. Είναι γυναικοκρατική η οικογένεια και η κοινωνία στα Περάθου, γιατί η γυναίκα δεν δούλευε, δεν πήγαινε με το σύζυγό της στα χωράφια ή στη μάντρα όπως συμβαίνει σε άλλα χωριά της Νάξου, έμενε στο σπίτι και είχε όλη την οικονομία του σπιτιού, την οικιακή, τη φροντίδα των παιδιών, την αγάπη για τα γράμματα, και πιστεύω ότι ο ρόλος του συνεταιρισμού όλα αυτά τα χρόνια των γυναικών, αν με ρωτάς Μαντώ γι' αυτό, επειδή είναι η πρώτη ομιλία, πιστεύω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη χειραφέτηση της γυναίκας, διότι μέσω του συνεταιρισμού η απεραθήτησα βγήκε από το σπίτι, ας πούμε, βγήκε στην αγορά εργασίας, γιατί είναι ένας συνεταιρισμός που όλες μαζί μαζεύονται κάθε πρωί να διατηρήσουν μία τέχνη. Και είναι καθοριστικός ο ρόλος τους και στα δρόμενα τώρα, διότι και την έκθεση των υφαντών εκείνες την έχουν αναλάβει, τη συλλογή δηλαδή των εκθεμάτων, και τις ομιλίες αυτές που θα μας κάνουν τις πρώτες μέρες πάνω στο υφαντό. Μάλιστα οι ίδιες ονόμασαν την ομιλία τους αυτή οι πρίκες των μανάδων μας, επειδή είναι ακριβώς χρονικά συμπέφτουν οι πρίκες των μανάδων τους με την εποχή που μιλάμε, από το 40 και μετά, και νομίζω ότι δίνει έτσι και ένα συναισθηματικό φορτίο αυτός ο τίτλος, οι πρίκες των μανάδων μας, πόσο σημαντικό ήταν για να παντρευτεί μια γυναίκα ο στολισμός του σπιτιού, βέβαια οι κουβέρτες, τα τραπεζομάντιλα, οι κουρτίνες, όλα.
1: Και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το Σάββατο θα έχουμε και ζωντανή αναπαράσταση του διασήματος του Στιμονιού από το Συνεταιρισμό Παραδοσιακής Τέχνης.
3: Ναι.
1: Θα φεύγουμε από την Πέμπτη και πάμε το Σάββατο, που το Σάββατο θα γίνει παρουσίαση.
3: Θα γίνει παρουσίαση, θα είναι στην ουσία, θα δούμε πώς από την κλωστή καταλήγουμε σε αυτό που μπαίνει πάνω στον αργαλιό, να μην το πω κρεβαταριά και το ψάχνουμε, στο οποίο υφαίνουμε μετά, δηλαδή θα δούμε αυτές τις κλωστές που καταλήγουν στον αργαλιό. Αυτό θα δούμε, πώς στείνεται αυτό το πράγμα για να μπει πάνω στο ξύλο το αντί που υφαίνουμε. Δεν θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, θα γίνουν στοχευμένες ερωτήσεις ούτως ώστε ο κόσμος να μπορέσουμε να καλύψουμε όποια απορία μπορεί να προκύψει. Και εδώ υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα το δούμε εκτενέστερα, ίσως το χειμώνα, πιο αναλυτικά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι και εμείς ακόμα που δεν το γνωρίζουμε τι γίνεται ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ρωτάω, βρε παιδιά, πώς το συντονίζετε όλο αυτό? Δεν είναι δύσκολος ο συντονισμός? Εδώ δεν θα τολμήσω να την κάνω την ερώτηση, γιατί πέρυσι διαπίστωσα με τα μάτια μου ότι, ας πούμε, στα υφαντά που ήταν πάνω, οι κυρίες, η κάθε μία είχε το δικό της ρόλο. Δηλαδή, πήγαινε σε ένα σημείο, έβλεπες κάτι, ερχόταν κάποια κυρία, σου λέγε, κάτσε να σου εξηγήσω τι είναι αυτό. Δηλαδή, είχε η κάθε μία το ρόλο της, λες και ήταν συντονισμένο όλο αυτό, που δεν ξέρω αν ήταν, αν είχαν δοθεί οδηγίες, δηλαδή εσύ θα λες αυτό, εσύ θα λες αυτό. Η κάθε μία αναλάμβανε ένα ρόλο και βγήκε τόσο όμορφα όλο αυτό, κύλησε τόσο όμορφα.
2: Ναι. Ούτε εμείς δεν το πιστεύαμε ίδιοι πώς έδεσε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι.
0: Δεν υπήρχαν ρόλοι δηλαδή συγκεκριμένοι.
2: Το πιο σημαντικό, παιδιά, με αυτό που γίνεται με τα υφαντά στα τετραήμερα είναι ότι οι νέοι αρχίζουν να τα εκτιμούν κάπως, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαν μείνει λίγο μόνο ως κοιμήλια μες στα μπαούλα. Και πλέον νομίζω ότι έχουν αρχίσει να τα εκτιμούν, να τα βγάζουν, να θέλουν να τα στολίζουν, που αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να έχει ως στόχο το τετραήμερο. Δηλαδή αυτό, ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας
1: του. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ βέβαια, χωρίς να γίνω τώρα, κινδυνεύω λίγο να γίνω και λίγο, πώς να το πούμε τώρα, λίγο... είχαμε συνηθίσει τα υφαντά μέσα και από την τηλεόραση και σε όλη την καθημερινότητα να έχουν μια λογική. Το σεμεδάκι που λείπει από την τηλεόραση, ξέρεις, θυμάσαι τις ελληνικές ταινίες που πάντα υπήρχε κάτι σε μια τηλεόραση,
0: το διακομωδούσαμε
1: αρκετά.
0: Ναι.
1: ελπίζω και αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι απλά δεν είναι μια. Απλά το τοποθετούμε εκεί πέρα, απλά και μόνο για να κλείνει ένα χώρο, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ιστορία μας. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα υφαντόρ που απλά το αφήνουμε κάπου.
3: Αυτό το έχουμε εισπράξει νομίζω και είναι αυτό που είπε ο Φραντζέσκος, ότι οι νέοι το έχουν. Το είδανε με άλλα μάτια.
1: Ναι, δεν
3: ότι είναι αυτό
1: έτσι,
3: που έπιανε το χώρο τελικά έχει μια ιστορία πίσω του, έχει μια αξία. Μήπως να το βάλω κι εγώ που θα πάω, ας πούμε, φοιτητής να το πάρω μαζί μου.
1: Αλλά να ξέρω γιατί μπαίνει.
3: Ναι,
1: δεν είναι
3: σίγουρα.
1: Απλά ότι απλά μπαίνει από εκεί και τελειώνει η ιστορία.
3: Ξέρω.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μπούμε λίγο και στη διαδικασία της συναισθηματικής αξίας όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή, εγώ παίρνω παράδειγμα από μένα την ίδια που έχω όντως στα μπαούλα μου της γιαγιάς μου πράγματα. Πλεχτά, τα πάντα όλα. Και ήτανε στα μπαούλα. Ήτανε στα μπαούλα.
2: Χτες μου έλεγε μια κυρία που πήγα σπίτι της να μου δώσει κάποια κομμάτια για την έκθεση,
0: ναι,
2: ότι όταν παντρεύτηκα, το σπίτι μου έπρεπε όλο να είναι ταιριαστό με τα υφαντά της μάνας μου και της γιαγιάς μου. Δηλαδή, τα έπιπλα, τα χρώματα που είχαν τα καλά μου σερβίτσια, όλα αυτά. Μάλιστα μου λέει, πήρα ένα σαλόνι πανάκριβο, ξύλωσα τα βελούδινα, τα πετσαρίες που είχε πάνω και έκανα τα πετσαρία η φαντό της μάνας μου, η Σοφία η Κριτικού που ήταν γυμνασιάρχη στη χώρα.
1: Α, το, ναι.
2: Ναι, μου λέει, έβγαλα τα πετσαρίες από το σαλόνι μου και τα έδωσα σε ένα ταπετσέρι και μου έβαλε τα φαντά της μάνας μου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το βλέπουμε έτσι μαντό.
0: Ναι,
2: στο Σεμεγάκι, στο Καζανάκι και στην τηλεόραση.
0: Όχι, εντάξει,
1: εγώ το είπα αυτό. Έτσι,
0: είναι καθαρά συναισθηματική η αξία. Δηλαδή, όταν ξέρεις ειδικά ότι κάτι το έχει φτιάξει η γιαγιά, το έχει φτιάξει η μητέρα. Δεν είναι μόνο η τέχνη που είναι κάτι που σπουδαίο, δεν το συζητώ. Πού το συναντάς σήμερα. Καλό είναι να αρχίσουμε να το συναντάμε ξανά, βεβαίως. Είναι η συναισθηματική αξία που παίζει το ρόλο της. Και ξέρετε κάτι, η επιτυχία των περσινών απεραθήτικων, εγώ θεωρώ ότι στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η συλλογικότητα, εγώ το βάζω top αυτό, ναι, δεν το συζητώ, και ο δεύτερος είναι ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή εμείς δεν χάνουμε τις ρίζες μας, έχουμε ρίζες και είναι εδώ και τις βιώνουμε καθημερινά και είναι εδώ και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας και
1: γυρίζεις
0: πίσω το χρόνο. Η επιτυχία για μένα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό εισέπραξα, στηρίζεται σε αυτούς τους δύο πυλώνες.
2: Υπήρχε πολύ συναίσθημα, ναι.
3: Να πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ρώτησες και πριν, Μαντώ, αν υπήρξαν οδηγίες που οι γυναίκες πάνω, δεν υπήρξε καμία οδηγία ο καθένας και οι ομιλητές. Και πέρσι και φέτος, σε κάποιους που προτείναμε να αναλάβουν μια ομιλία, με πολύ αγάπη το δεχτήκανε, είναι δικό τους κομμάτι, δηλαδή δεν δώσαμε κάποιες ομιλίες, δεν καθοδηγήσαμε θα πεις αυτό, θα πεις εκείνο, και εννοείται ότι οι γυναίκες πάνω στην έκθεση Φαντικής από μόνες τους, γιατί είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται όλη τη ζωή, το έχουν συνέχεια μέσα στα σπίτια τους, είναι κάτι που το έχουν κάνει με τα χέρια τους, πάρα πολύ
0: είναι
3: σημαντικό, και ξέρουν εννοείται καλύτερα από τον καθένα πώς θα περιγράψουν και πώς θα σε φέρουν στη θέση να το καταλάβεις.
1: Λοιπόν, πέμπτη απόγευμα συνεχίζουμε και έχουμε ομιλίες υγιείς, αλλά εδώ τώρα μπαίνουν οι θέσεις ζωγραφικοί, που είναι πολύ σημαντική για τους απεραθείς και μου κάνει εντύπωση, ξέρεις γιατί, Μαντώ.
0: Γιατί
1: μπαίνοντας στο χώρο που είναι το πολιτιστικό,
0: ναι,
1: έχει έργα και βιογραφικό δίπλα. Και να πω την αλήθεια ότι ναι, ήξερα μόνο έναν.
0: Ναι.
1: Και είναι αμαρτία, αυτό είναι το λάθος. Και αυτόν τον ήξερα κατά λάθος μέσα από μία δράση που είχε γίνει παλαιότερα. Νομίζω είναι αυτός ο οποίος, ο Γεωργίτης είναι. Τους υπόλοιπους, να πω την αλήθεια, έβλεπα τα ονόματα, αλλά το βιογραφικό δίπλα στους περισσότερους είναι εντυπωσιακό. Και λέω, γιατί δεν τους ξέρουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι? Ή τους ξέρουν μόνο οι απεραθήτες, ή εμείς είμαστε αδιάφοροι σε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για τον τόπο μας. Λοιπόν,
2: να πω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι,
2: το Μουσείο Οικαστικών Τεχνών που είναι στην Απείρανθο αριθμεί έργα 47 απεραθητών ζωγράφων. Δεν είναι φοβερό ένα χωριό να έχει 47 καλλιτέχνες?
1: Ναι.
2: Ζωγράφους μόνο.
1: Ζωγράφους.
2: Οι οποίοι είναι είτε αυτοδίδακτοι, είτε από την Καλών Τεχνών, είτε από την Ιταλία, στη Φλωρεντία.
1: Καλά, αυτό με την Ιταλία και τη Φλωρεντία είναι τρεις-τέσσερις που έχουν πάει εκεί, έτσι. Νομίζω ότι σίγουρα είναι τρεις ή τέσσερις που έχουν πάει.
2: 47
1: εκεί
2: έχουν καταγραφεί.
1: Έχουν πάει στην Ιταλία, δηλαδή, και είναι από τη σχολή εκεί και το έχουν κάνει.
2: Νομίζω ότι στα περάθου ένα παιδί, τώρα μην περιαυτολογούμε και γίνουμε και υπερβολικοί, νομίζω ότι ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα καλλιτεχνικό κλίμα εκεί πέρα. δηλαδή με τα κοτσάκια, με τα υφαντά, σε ένα σπίτι έτσι στολισμένο που έχει μια αισθητική, σε σπίτια με αρχιτεκτονική που απαγορεύεται να χτίσεις τριόροφο, να χαλάσεις το τζάκι που πας στην εκκλησία και βλέπεις έτσι περίτεχνα σκαλιστά τέμπλα κλπ. Δεν μεγαλώνεις ένα περιβάλλον, ας πούμε, αστικό, να το πω kids. Έχει μια αισθητική που νομίζω ότι αυτό, δηλαδή ακούει τη μαμά και τη γιαγιά να διαλέγουν χρώματα. Τι χρώμα να βάλω στην υφαντή νηφική κουβέρτα της κόρης μου. Να ταιριάζει, να πηγαίνει, να μην είναι αντιαισθητικό. Νομίζω ότι αυτό το κλίμα είναι που οδηγεί
1: στις τέχνες.
0: Έρχεται για μία ακόμα φορά να επιβεβαιωθεί αυτό που λέω συνέχεια για την Άξο, ότι ζώντας κάποιος την Άξο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διαπιστώνει ότι μπορεί να δει πολλά διαφορετικά πράγματα στο ίδιο νησί, στον ίδιο τόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό. Δηλαδή η απείρανθος είναι ένα κομμάτι που μπορείς να το πάρεις, ρε παιδί μου, από εκεί, να το πας κάπου αλλού και είναι, θα σου παράξει πολιτισμό.
1: Ναι, είναι αυτόνομο.
0: Ένα άλλο χωριό μπορεί να σε κάποιον άλλο τομέα. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται με την Άξο και με τις ιδιαιτερότητες των χωριών. Είναι τις οντότητες αυτές, είναι οντότητες που μπορούν να σταθούν μόνες τους. Η απείρανθος είναι μια οντότητα που μπορεί, ένα χωριό, ένα κομμάτι που μπορεί να σταθεί μόνο του. Σε όλους τους τομείς, στα γράμματα, στις τέχνες, αυτά που είπες πριν από λίγο, Φραντζέσκο. Είναι πραγματικά. Με συγχωρείς.
1: Γιατί θα αρχίσουν να μιλάνε.
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Νάξος γενικά γνωρίζει. Είναι αξιώτες. Πού δεν είναι απεραθήτες, έτσι. Γνωρίζουν τα της απειράνθο.
1: Ή γενικότερα και των άλλων χωριών, για να μην το πάμε έτσι, να ξέρεις, αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
3: Λοιπόν, για να προλάβουμε αυτό που λέει ο Νικόδημος, σίγουρα εμείς οι ίδιοι και εμείς οι ίδιοι οι απεραθήτες δεν γνωρίζουμε όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε.
0: Όλο το φάσμα.
3: Για παράδειγμα, θα αναφερθώ σε μένα.
0: Γαλήνη, θα μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσεις το μικρόφωνο του Φραντζέσκου γιατί... Ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός και δεν λέμε σημαντικά πράγματα και θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν, όπως πρέπει.
3: Να το ξαναπώ.
0: Ναι, να το ξαναπείς.
3: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και εμείς οι ίδιοι οι απεραθήτες και πιστεύω και οι κάτοικοι όλων των χωριών δεν γνωρίζουν όλα τα πράγματα που αφορούν στα χωριά τους. Και θα αναφερθώ σε μένα και θα πω ότι δεν έχω γυρίσει την Άξο όλη. Δηλαδή είναι σημεία που δεν τα έχω δει. Σίγουρα το κάθε χωριό έχει δικά του στοιχεία, πολιτιστικά, πολιτισμικά, που δεν τα ξέρουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό που λέμε, ότι πώς εγώ να γνωρίζω τα πολιτιστικά στοιχεία των εγκαρών, αφού δεν γνωρίζω όλα τα δικά μας. Οπότε κάπως αυτό πρέπει να προβάλλεται ανά τόπο, για να μπορούμε όλοι οι Ναξιώτες να τα γνωρίζουμε.
0: Είναι αστήρευτη η Ναξιώτες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και επιμένω σε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή, όπου εδώ τώρα είναι πολύ μπλα μπλα. Άρα είναι ωραίο μπλα μπλα και το πιο εντυπωσιακό σε αυτό είναι νομίζω το γεγονός ότι είμαστε, ρε παιδί μου, όλοι λίγο πολύ μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο παράξενα, αλλά οι απεραθέτες έχουν το δικό τους τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα πούνε και να ακούγεται και όμορφο. Δηλαδή ακόμα και οι αθυρόστομες παροιμίες ή γενικότερα αθυρόστομα πράγματα μπορείς να τα πεις όμορφα,
0: ναι,
1: όταν ξέρεις να τα πεις,
0: ναι.
1: Οπότε εδώ έχουμε και βοήθεια βέβαια από την Παιδινή Νάξο, έτσι. Δηλαδή ο Μανώλης Σέργης αναλαμβάνει να βοηθήσει λίγο σε αυτά, έτσι.
3: Σίγουρα αναλαμβάνει να βοηθήσει. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για μένα που αναφέρεται στις αθυρόστομες παροιμίες της Λεχτής Ζευγόλη Γλέζου. Η ομιλία δεν είναι παρουσίαση του βιβλίου, απλά είναι μια εργασία, θα πω μια αναφορά στο ότι πώς εκείνη η γυναίκα τότε κατάφερε στην εποχή εκείνη να συλλέξει αυτό το υλικό και πώς το διαχειρίστηκε.
0: Ναι.
3: Όλες οι ομιλίες είναι σχετικές με το γλωσσικό ιδίωμα.
2: Της Παρασκευής,
1: είναι αφιερωμένη στη γλώσσα. Και βέβαια έχουμε και τα μυρολόγια που αναλαμβάνει ο συνομιλητής μας εδώ
0: αυτή,
1: να
0: έτσι,
1: μας τα οριοθετήσει ή τουλάχιστον να μας τα βάλει στο χώρο και στο χρόνο.
2: Ναι, είναι η ομιλία που θα κάνω εγώ, είναι για τα μυρολόγια. Όχι για τα μυρολόγια γενικά, τα μυρολόγια που έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, στον Αξιακό Μέλλον και στην εφημερίδα Τα Περάθου. Γιατί κάθε μήνα που εκδίδονταν ή κάθε δίμηνο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, υπήρχε μία σελίδα με τα κοινωνικά. όπου υπήρχε φωτογραφία του κάθε νεκρού που έφυγε τον προηγούμενο μήνα και κάποια μυρολόγια που είτε είχαν υποθεί όντως στην κηδεία του, ή κάποιος από την Αθήνα ή από τη χώρα ή από την Αμερική ήθελε να στείλει στον εκδότη για να δημοσιευτούν.
1: Και αυτά πρέπει να έχουν και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι. Δηλαδή, μας λέγανε παραδείγματος χάρη όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο χώρο της δημοσιογραφίας, και οι πρώτοι έκαναν δουλειά όπως είναι τα κοινωνικά. Το πιο απλό δηλαδή είναι να κάνεις τα κοινωνικά. Και καθώς ήταν και μετά και λέγες, τι, εγώ θα κάνω τα κοινωνικά. Αλλά μετά έμπαινε σε ένα τρυπάκι, καθώς και διαβάζοντας κοινωνικά ή ασχολιώντας με τα κοινωνικά. Όπως τα λένε, κοινωνικά τα λένε. Αυτά, γάμη και ιδέες και όλα τα υπόλοιπα, κοινωνικά τα λένε. Καταλάβανες πόσο σημαντικά είναι για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο δηλαδή. Ακόμα και αυτό που είναι πολύ απλό, έχει μια πολύ σημαντική υπόσταση για την καθημερινότητα των ανθρώπων, η όλη ιστορία των κοινωνικών. Οπότε πόσο μάλλον όταν μπαίνει στα μυρολόγια, που σημαίνει ότι εκεί πλέον βγαίνει ο πόνος ή το συνέστημα αυτών των ανθρώπων.
2: Ναι. Για μένα είναι η ύψιστη μορφή της λαϊκής τέχνης, δηλαδή το κοτσάκι και το τετράστιχο στα περάθου την ώρα του πόνου που έχεις χάσει το δικό σου άνθρωπο, να σου βγαίνει το να πεις κάτι έμετρο, κάτι με τέλεια ομοιοκαταληξία, mm-hmm. αν με ρωτάς αυτόν τον κώδημο. Σε ό,τι αφορά στις εφημερίδες που λέτε, νομίζω ότι τα κοινωνικά, γενικά τον αξιακό μέλλον και τα περάθου, είχε βασικό του στόχο να κρατήσει τους ξενιτεμένους κοντά στο χωριό.
0: Αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή να μπει κάθε μήνα στο σπίτι, στο Καναδά, στη Γερμανία, στην Αθήνα, παντού, για να κρατήσει την επαφή. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τα Facebook,
0: όχι,
2: ούτε τα τηλέφωνα.
0: Όχι,
2: οπότε ίσως και κάποιοι δεν ήξεραν καν ποιοι παντρεύτηκαν, ποιοι πέθαναν, ποια παιδιά γεννήθηκαν. Οπότε με τον τρόπο αυτό διατηρούνταν η επαφή με τη Μητρόπολη,
0: στις
2: αποικίες.
0: Να διαβάζεις κάτι, έτσι, να κρατάς το χαρτί. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ρομαντικό. Δεν έχεις ένα κινητό στα χέρια σου που περνάει κάτι από μπροστά σου και το διαβάζεις. Έχεις το χαρτί και το βλέπεις εκεί, είναι τυπωμένο. Μένει. Το έχεις στην άκρη, μένει. Το κρατάς. Είναι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Σάββατο είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αναπαράσταση που έχει να κάνει με το Στιμόνι. Το Στιμόνι το συναντάμε προφανώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έτσι, δεν είναι μόνο δικό μας.
3: Εδώ το λέμε Διασίδη.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχει μια λογική. Και μετά πηγαίνουμε στο Λυράκι. Το Λυράκι τώρα είναι κάτι το οποίο επίσης το συναντάμε στην Απείραθρο, αλλά είναι μια μορφή λύρας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, ή το αυτό. Ή κανονάκι, πώς τα λέτε αυτά.
2: Ας πούμε, οι ομιλίες αυτές είναι καταπληκτικές, γιατί πρόκειται για πρωτογενές, ας πούμε, υλικό που βγαίνει. Είχαν ξαναμιλήσει τα παιδιά και στο συνέδριο Ινάξιος Διαμέσου των Αιώνων, mm-hmm. στο Γλυνάδο, που είχε γίνει πέρυσι για το Λυράκι. Είναι μια έρευνα που έχουν κάνει. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, που θεωρώ ότι ξέρω αρκετά πράγματα που αφορούν στην ιστορία του χωριού. Δεν το γνώριζα ότι τα παλιά χρόνια στα περάθου υπήρχε λύρα. Δεν είχε σχέση Νικόδημε ούτε με την κρητική λύρα ούτε με την ποντιακή. Όταν λέω δεν είχε, είχε. Απλά ήταν πάρα πολύ μικρό ως όργανο.
0: Και
2: από ό,τι έχω διαβάσει από τον Αντωνίου, ήταν κάτι που το κατασκεύαζαν οι ίδιοι οι οργανοπαίχτες που το παίζανε.
0: Αυτό υπάρχει, δηλαδή.
1: Σήμερα δεν
2: έχει χαθεί από τα περάθου. Όχι. Υπάρχουν όμως, έχουν βρει τις ηχογραφήσεις, φωτογραφίες των απεραθητών λυράριδων και θα μας τα παρουσιάσουν όλα στο
0: ούτε
2: συνέδριο.
0: Ούτε υπάρχουν στοιχεία για το πώς κατασκευαζόταν αυτό
2: στοιχεία
0: το λυράκι.
2: Υπάρχουν, θα τα ακούσουμε. Αυτά θα παρουσιάσουν τα παιδιά.
1: Αντωνίου και Φραγκίσκο. Είναι οι δύο που έχουν.
0: Δεν θα ήταν συγκλονιστικό όμως να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί ένα λυράκι. Και
2: νομίζω ότι το έχουν κάνει τα παιδιά.
0: Το έχουν
2: κάνει. Το δείξει, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, μιλώ και βλακίες.
1: Αν έχει το πώς γινόταν.
0: Μπορείς να το κατασκευάσεις, να το φτιάξεις και να δημιουργήσεις το ηχόχρωμα. Γιατί το ηχόχρωμα είναι
1: το ζητούμενο σε αυτήν την ιστορία.
0: Να το ξανα.
1: Και να καταλάβουμε βέβαια και τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τις άλλες.
0: Με τη λύρα την κριτική ή την ποντιακή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και την Κυριακή πάμε στην.
0: Εντάξει, ο Νικολός και η Μαργετό.
1: Ναι, πάμε στα θεατρικά δρόμενα. Η Τσουτσουρίθρα τι είναι?
0: Τσουτσουρίθρα, ναι.
2: Είναι ένα αυτοφιές άγριο χόρτο.
1: Α.
2: Που βγαίνει στην ορεινή Νάξο, φαντάζομαι, όχι μόνο στα περάθου, απλά έτσι τη λέμε εμείς, Τσουτσουρίθρα. Ναι. Αλλού τη λένε άγρια ραδίκια, ας πούμε. Είναι αυτά, ναι, τα στρογγυλά που είναι κάτω.
0: Ναι,
2: με το μαχαίρι.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν τις προβάτσες, ας πούμε, που ίσως εσείς ξέρετε στα κατόχωρα.
1: Ναι,
0: κάτι τέτοιο. Στο ενσωματωμένο βιογραφικό μιλάστε. Τις προβάτσες.
2: Η Τασία Ιδεουδέ που θα μας μιλήσει για την απεραθήτητη Τσουτσουρίθρα είναι γεωπόνος και εκπαιδευτικός πολλά χρόνια στην Αθήνα σε σχολεία και έχει κάνει μια εκτενή έρευνα που αφορά στα αυτοφυή χόρτα του χωριού και στα άνθη και θα έχει βρει πάρα πολλά είδη Τσουτσουρίθρας και θα μας μιλήσει για όλα αυτά, για τις ευεργετικές τους ιδιότητες ως είδος διατροφής ας πούμε, αλλά και νομίζω και για τα ονόματά τους σε σχέση με το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα και τη λατινική τους ονομασία όπως την έχουν
1: καταγράψει.
0: Εν τω μεταξύ, η Τασία Ιδεουδέ είναι τόσο παραστατική που και κάποιος ο οποίος βρέθηκε κατά λάθος ενδεχομένως σε μια ομιλία της, δεν υπάρχει περίπτωση, θα στήσει αυτή. Είναι πολύ παραστατική.
2: Η Τασία είναι ένας πολιτιστικός φορέας από μόνη της. Φέτος το καλοκαίρι πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Είχαμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από το πολιτιστικό. Σύλλογο Τα Φανάρια. Ευτυχώς φέτος είμαστε τυχεροί που υπάρχει στο χωριό, γιατί πέρυσι ήταν λίγο ανενεργός. Και η Τασία πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις τις καλοκαιρινές και τις αυγουστιάτικες του συλλόγου.
0: Όντως. Ωραία. Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε για όλη αυτή τη διοργάνωση? Ας πούμε κάτι που μου έρχεται εμένα στο μυαλό. Πέρυσι, αλλά και φέτος που είδα, που παρακολούθησα κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν στο χώρο, είπα, ρε παιδί μου, χρειάζονται ένα μεγαλύτερο χώρο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Πόσα άτομα είχατε
2: αναβέλεια? Εκτός πολιτιστικού κέντρου εννοείς?
0: Δεν ξέρω, χρειάζεστε ένα μεγαλύτερο χώρο.
2: Ναι.
0: Πέρυσι, με συγχωρείς που διακόψω. Θυμάμαι, λέω... Κάποια στιγμή, γιατί είχατε γύρω στα 400 άτομα κάθε φορά, αρκετά, κάθε βραδιά. Ήταν πολλά τα. Πολύ σοκοσμικό.
2: Τώρα φέτος είπε η Καλλιόπη, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ, να μπουν κάποιες οθόνες, όχι γαλήνη.
0: Α, για να, μπορείτε, να μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος και σε.
2: Ναι, προτζέκτορας, ας πούμε, στη βεράντα ή στην αυλή του πολιτιστικού ή και στην πλάτσα, εκτός πλάτσας, για να μπορούν. Δεν ξέρω όμως αν.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ο χώρος είναι καταπληκτικός. Αλλά όμως. Επειδή όλο αυτό γιγαντώνεται, μεγαλώνει, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το...
1: Κοίτα, κάποια δρόμενα γίνονται στην αυλή, κάποια πράγματα γίνονται στην πλάτσα. Τα βασικά που έχουν να κάνουν με το θεωρητικό κομμάτι...
0: Ναι, τις ομιλίες σας.
1: Αναγκαστικά θα γίνουν εκεί, γιατί προφανώς δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ναι. Τόσο μεγάλος, τόσο άνετος που αν μπορεί να βοηθήσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Από εκεί πέρα δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα, νομίζω. Ναι.
3: Να πω ότι θα προβάλλονται ζωντανά live από το προφίλ μας στο Facebook. Θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, η οποία έχει δημιουργηθεί, και θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Επίσης, όσο νωρίτερα έρθει κάποιος, τόσο θα πιάσει θέση και θα μπορέσει να παρακολουθήσει. Και για τις εξωτερικές εκδηλώσεις, ακούγονται. Έχουν να κάνουν με μουσική, οπότε
1: ακούς. Έχουν να κάνουν με φαγητό που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα, και αυτό είναι το άσχημο της ιστορίας.
3: Έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο να πούμε, θέλω να το...
1: Εντάξει, τα κεράσματα έχουμε να πούμε, αλλά έχουμε να πούμε και το τέτοιο. Έχει και μουσική βραδιά.
0: Έχει μουσική βραδιά, ναι.
3: Έχουμε ξεχάσει κάτι στις ομιλίες όμως που δεν το έχουμε πει. Να πούμε, γιατί όλο αναφερόμαστε στην Ντοπιολαλιά και λέμε για την Ντοπιολαλιά και λέμε για την Ντοπιολαλιά. Να πούμε ότι θα παρουσιαστεί το λεξικό σε εισαγωγικά του Γιώργου του Οικονόμου που αφορά στο απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, που εκεί θα βρούμε. Είναι νομίζω δεύτερη ή τρίτη έκδοση, μας έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα, έχουμε κάνει επανέκδοση. Θα απολύεται και τα έσοδα θα πάνε στα απεραθήτικα.
0: Μπράβο.
3: Και θα βρούμε μέσα λέξεις, θα βρούμε μέσα εκφράσεις, θα βρούμε τον τρόπο, τον ακουστικό μάλλον, πώς μεταφράζεται ακουστικά αυτό που διαβάζουμε, και θα καθαρίσουμε πάρα πολλές απορίες όλοι μας πάνω στην απεραθήτικη Ντοπιολαλιά.
0: Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που κάνετε θα μπορούσε να αποτελέσει, να είναι η αφορμή για τη δημιουργία ενός αρχείου, ενός ιστορικού αρχείου για τα απεραθήτικα γενικότερα και τις μαρτυρίες όλες αυτές. Και...
2: Τι εννοείς?
0: Εννοώ, συγκεντρώνονται στοιχεία.
1: Κοίτα,
0: κάθε χρόνο.
1: Στο σελίδα για πρώτη φορά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάει η τέτοια.
0: Ένα μόνιμο αρχείο με μαρτυρίες. Θα μπορούσε να... να γίνει αυτό.
2: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις γι' αυτό, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναφερθούμε, δηλαδή να καταγραφούν, να κατοχυρωθούν κάποια δικαιώματα, κάποια ήθη και έθιμα ως αποκλειστικά απεραθήτικα. Ίσως γίνει τώρα αυτό με το διάσημο που θα γίνει, ναι, του Στιμονιού, ίσως μέσα από τη βιντεοσκόπηση καταφέρουμε να το εντάξουμε κάπου.
0: Ναι, γιατί
2: είναι αυτό είναι που λέμε άειλη κληρονομιά, έτσι.
1: Ναι, είναι κληρονομιά. Είναι μια διαδικασία
2: που είναι και μια τεχνική που χάνεται. Δηλαδή δεν την ξέρουν οι γυναίκες. 2-3 μόνο την κάνουν και ίσως να τη μάθουν κιόλας.
0: Επειδή το κυκλώνεται σιγά-σιγά όλο αυτό και χρόνο με το χρόνο θα βγαίνουν και περισσότερα στοιχεία, περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό μιλάω για την δημιουργία ενός μόνιμου αρχείου με μαρτυρίες, με ομιλίες, με διάφορα στοιχεία που δεν λέω ότι θα χαθούν, αλλά καλό είναι να είναι συγκεντρωμένα κάπου. Βέβαια αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Έχω δει ότι υπάρχει ιστοσελίδα. Άρα λοιπόν εκεί δημιουργήσατε ιστοσελίδα, που σημαίνει ότι εκεί θα μπουν κάποια πράγματα μέσα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, σίγουρα.
1: Και από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει και η παλιά λογική του χαρτιού, οπότε ένας τόμος μπορεί να βγαίνει θεωρητικά.
3: Ναι, υπάρχει σαν σκέψη, υπάρχουν διάφορες σκέψεις, απλά δεν έχουμε καταλήξει, επειδή σας είπα και πριν ότι είναι πάρα πολύ η δουλειά για να γίνει όλο αυτό το τετραήμερο που εμείς πάμε και το βλέπουμε και λέμε «Α, τι ωραία» ή
1: ναι,
3: «Εκείνο δεν μ' άρεσε».
1: Ναι, έτσι γίνεται.
3: Ναι, ναι, γιατί το έχουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι.
0: Background.
3: Θέλει πάρα πολύ δουλειά από πίσω, την οποία δεν μπορούμε να ούτε καν να φανταστούμε. Είναι η καλή, πάρα πολύ οργανωτική και καταφέρνει να αναθέτει και να φέρνει εις πέρας πράγματα και να σώζει πράγματα επίσης, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε θέλει χρόνο όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι από ό,τι διάβασα προχθές και κάναμε μια ανάρτηση στην Ασπρές, υπάρχει σήμερα deadline για όσοι είναι να έρθουν από εκτός για να πάρουν κάποιες εκπτώσεις.
3: Ναι.
1: Ισχύει αυτό, έτσι?
3: Έχουμε εξασφαλίσει την ευγενική χορηγία της Blue Star και του Jazz Travel για 50% έκπτωση στα εισιτήρια και σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία.
1: Μάλιστα. Με βάση την περσινή εμπειρία, έχετε αρκετό κόσμο που ήρθε από άλλα νησιά ή και από Αθήνα για το φεστιβάλ?
3: Φέτος έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο από πέρσι.
1: Ναι.
3: Ναι, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πάρα πολύ νωρίς, από πολύ πριν. Και τώρα το βλέπουμε και με τα εισιτήρια. Δεν έχω εικόνα ακριβώς τον αριθμό.
1: Εντάξει, ναι,
3: αλλά είναι αριθμό. Πολλοί άνθρωποι.
2: Και οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων και των Airbnb μας λένε ότι υπάρχει μια πληρότητα, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Έχουν γίνει πολλές κρατήσεις.
0: Το περιμένατε πέρυσι?
2: Όταν... Η σεζόν έχει τελειώσει ουσιαστικά.
1: Ναι, έχει σεζόν, αλλά εντάξει.
0: Όταν το ξεκινήσατε πέρυσι, το περιμένατε ότι όλο αυτό θα πάρει τόσο μεγάλη διάσταση? Γιατί από πέρυσι πήρε διάσταση μεγάλη.
3: Σίγουρα το ευχόμαστε. Μπορεί να μην το περιμέναμε στο βαθμό που
0: έγινε τελικά.
3: Που έγινε, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε από μόνο του. Το κάναμε εμείς, όλοι εμείς, όχι εμείς οι 5-10 που είμαστε, έτσι, όλοι οι άνθρωποι μαζί, αλλά είναι και όλη η στήριξη που πήραμε από εσάς, από τον κόσμο, από όλους. Τεράστια στήριξη και το βλέπουμε και φέτος. Και από τις χορηγίες και από όλα. Υπάρχει τεράστια στήριξη από τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εννοείται όλους. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φανούμε άξιοι των προσδοκιών.
0: Απεραθήτες οι οποίοι δεν μένουν στο χωριό πια ή έχουν χρόνια να έρθουν στο χωριό και βλέποντας μέσα από τα social media όλο αυτό το έχετε μηνύματα, έχετε... Ξέρω εγώ.
2: Κοιτάξτε, να πω κάτι που μου ήρθε τώρα. Μια κοπέλα η οποία μένει στη Γαλλία, εγώ δεν την ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ, μας έκανε μια πολύ σημαντική χορηγία, χρηματική, ακριβώς επειδή μέσω ίντερνετ παρακολουθεί όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, η καταγωγή του πατέρα της ήταν από την Αμπίρα, δεν έχει έρθει ποτέ, νομίζω. Που σημαίνει ότι μάλλον γίνεται καλή δουλειά στα social και στα ειδησιογραφικά και το ακούνε σε όλο τον κόσμο αυτό που γίνεται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, πέρα από εμάς, δηλαδή που ζούμε στο νησί, πέρα από τους απεραθήτες.
2: Να πω κάτι, εκτός από το υλικό που υπάρχει στα περάθη, το πολιτιστικό προϊόν που λέμε ότι έχουμε υλικό να κάνουμε κάθε μήνα ένα τετραήμερο,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν και φορείς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ο συνεταιρισμός των γυναικών που υπάρχει από το 85-86 είναι 20 γυναίκες οι οποίες μπορούν να αναλάβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή το οτιδήποτε. Δηλαδή, η συλλογή των υφαντών που έχουν αποκλειστικά αναλάβει, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δηλαδή δεν σου εμπιστεύεται εύκολα ο άλλος να σου ανοίξει τον παούλο να πάρεις. Όμως επειδή ξέρει και ο κόσμος την αγάπη που έχουν για αυτό το πράγμα, πόσο θα το προσέξουν, πόσο θα το αναδείξουν, θα το προβάλλουν, με πολύ μεγάλη άνεση τους τα δίνουν. Το ίδιο και οι σύλλογοι και η εκκλησία που συμμετέχει. Όλοι οι φορείς γίνονται ένα σώμα για να βγει όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Για το καλό του χωριού, δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: με έναν τρόπο.
1: Με έναν τρόπο μαγικό.
0: Όταν κάνεις κάτι με αγάπη, ναι, σίγουρα θα βγει κάτι όμορφο. Δηλαδή,
1: η αγάπη είναι αυτή που κάνει διαφορά.
0: Ναι, όταν το αυτό. Άμα το κάνεις με αγάπη για τον τόπο σου, όταν το κάνεις, είπα δύο πράγματα. Το εμείς, όλοι μαζί, και το άλλο. Είναι αυτό που έχει να κάνει με τον τόπο. Έχει να κάνει με την αγάπη για τον τόπο. Δεν μπορεί να μην βγει κάτι όμορφο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μονόδρομος σίγουρα. Αυτό. Θα βγει κάτι όμορφο. Πολύ όμορφα. Άρα.
1: Και έχουμε και την μουσική βραδιά, γιατί χωρίς μουσική βραδιά γίνεται.
0: Μπράβο, νομίζω ότι είναι
1: την Παρασκευή το βράδυ.
0: Την Παρασκευή το βράδυ.
1: Υπάρχει μουσική βραδιά. Τώρα είναι. Αυτό τώρα είναι, ακούγεται και ωραίο. Ρεφενές στην ταβέρνα, ξέρεις, είναι ωραίο ακούγεται. Είναι 9 η ώρα το βράδυ στην πλάτσα. Θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει και την Κυριακή επίσης. Είναι 9 η ώρα το βράδυ στην πλάτσα. Θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει και την Κυριακή επίσης.

0: χαλάσουν κουβέντες, σκοτσάκια, τραγούδια.
1: Okay.
0: Αυτό θα δούμε στην πλάτσα.
1: Ωραία.
0: Και στην εκκλησία, στην Παναγία το Σάββατο, θα,
1: ναι, ώρα,
0: ναι, θα δούμε από τους απεραθήτες μουσικούς, κοτσά τους απεραθήτικους και χορευτικό απεραθητών.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Τα νέα παιδιά συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Εννοείται. Με χαρά.
1: Αυτό από το γιο του Φραντζέξου, δεν είναι ο μικρότερος έτσι που μπλέκεται σε αυτήν την ιστορία, πάνε και πιο μικρές πλέον.
3: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, για να μην νομίζουμε ότι είναι μέχρι τους μεγαλύτερους όλοι.
3: Οι παρέες που έχουν επιλεγεί για το ρεφενέ που θα γίνει, ναι, είναι ένας της παλιάς, ας πούμε, γενιάς σε κάθε τραπέζι και 4-5 πιτσιρικάδες ακριβώς για... Ναι. Για να δουν οι πιτσιρικάδες πώς δούλευε αυτό παλιά στην ταβέρνα, η ποιητική ανταλλαγή και η στιχομηθεία, αυτό που λέμε αυτοσχέδιο, διαλογικό, ναι, τραγούδι. Δηλαδή υπάρχουν 5 τραπέζια, 5 παρέες, ένας μεγάλος εξιντάρης, ας πούμε, εκεί γύρω που είχε συμμετέχει σε όλο αυτό, ώστε να το δουν και οι νέοι κοντά του.
1: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα κοντά.
1: Τα υπόλοιπα κοντά, ναι, αναφορά δεν θα κάνουμε στο φαγητό, γιατί δεν γίνεται.
2: Είναι στο φαγητό.
1: Ναι, εντάξει, για το μπράβο, ναι.
3: Φανταστείτε ότι πέρυσι, ας πούμε, ο μπουφές ήταν με 15 απεραθέτικα φαγητά.
2: Ναι.
3: Φέτος θα είναι άλλα 15 διαφορετικά και έχει βγει και για του χρόνου το πρόγραμμα του μπουφέ. Πάλι άλλα 15 διαφορετικά.
2: Ήθελα να ρωτήσω πότε ξεκινήσατε να σκαρφίζεστε τα απεραθήτικα 2026. Ναι. Το 25 πέρασε.
1: Μόλις
2: την επόμενη μέρα ξεκινήσατε και είπατε, εντάξει, έγιναν οι διαδικασίες με την ΑΜΚΕ και ούτω καθεξής, για να είναι πολύ πιο εύκολα στις διαδικασίες τους τα πράγματα. Ξεκινήσατε την επόμενη μέρα. Δηλαδή όλο αυτό για να ολοκληρωθεί, να πεις, ρε παιδί μου, πάει, θέλει... Θέλει δουλειά.
0: Την επόμενη μέρα. Όχι την επόμενη.
1: Την επόμενη, γιατί
0: ξεκούρασε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Την επόμενη μέρα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, και βέβαια υπάρχει το θεατρικό δρόμο, όπως είπαμε, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί Νικόλος και Μαργετό είναι σημείο αναφορά. Ολόκληρο βιβλίο δεν έχει γράψει ο Σφυρός. Ή ένα-δύο, πώς έχει γράψει. Δηλαδή έχει γράψει αρκετά, νομίζω.
3: Δεν είναι μόνο.
1: Ήταν και σειρά
3: και δημοσιογραφικέ.
1: Κάθε μήνα, ναι. Οπότε είναι σημαντικό όλο αυτό.
2: Οπότε δίνουμε ραντεβού, Νικόλος.
0: Να πω ότι, ναι, στην έναρξη των απεραθήτικων θα μας γνωρίσει και ο κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό είναι
0: τους υπόλοιπους, ναι, που δεν γνωρίζει.
1: Χαιρετισμούς, δηλαδή. Όλοι θα εμφανιστούν,
0: ναι,
1: λίγο
0: θα
1: πολύ.
0: Θα μας γνωρίσουν.
2: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, για να γίνει παρουσία της ομάδας.
2: Χωρίς
1: παρουσία της ομάδας δεν γίνεται.
2: Παρέα, ναι, όλο αυτό.
1: Σωστά.
2: Εντάξει, λοιπόν, οπότε δίνουμε ραντεβού. Θα είμαστε εκεί,
1: ναι,
2: έτσι. Θα δώσουμε το παρόν όλοι, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και να συνεχίσετε έτσι. Εμείς, το εμείς.
1: Στο εμείς. Είναι πάνω απ' όλα το εμείς. Όταν φύγει το εμείς, χαλάσουν όλα.
2: Αυτό που μου έκανε
1: μένουμε στο εμείς,
2: την
1: λοιπόν,
2: πρώτη και καλύτερη εντύπωση. Στα παρακολουθήκα.
0: Το εμείς. Που έχει αποτέλεσμα πάντα.
2: Η ομπρέλα, ναι, έτσι.
1: Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ναι. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Και έχουμε παράσταση. Είναι με μία βαλίτσα. Γιάννης Φραγκίσκος και Παύλος Πιέρος. Έχουν γυρίσει την Μικρές Κυκλάδες τις προηγούμενες ημέρες. Χθες ήταν Κομιακή, προχθές ήταν Φιλότη. Και σήμερα τους δούμε εκτάκτως και στις Τρίποδες και στην πόλη της Νάξου.
0: 4 και 2, 6 και 1 και 2 8. Σήμερα, 8 παραστάσεις στο σύνολο.
1: Ναι, γέλιο.
0: Πώς λοιπόν. Είναι δυνατό. Να τα βγάζεις πέρα.
1: Είναι
0: 8 παραστάσεις σε τόσες λίγες μέρες. Γιάννης Φραγκίσκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Απανταχού ναξώτες και ναξώτησες, λιβαδίτες, ορεινοί και παιδινοί, σας περιμένουμε για να παρακολουθήσετε την παράσταση με μία βαλίτσα. Αυτό που υποσχόμαστε είναι, κοιτάξτε να έρθετε εσείς και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Δηλαδή θα περάσετε υπέροχα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το συζητάμε. Παύλος Πιέρος και Γιάννης Φραγκίσκος, παρεάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι υπέροχο αυτό που θα παρακολουθήσουμε.
1: Ωραίο είναι.
0: Τι θα παρακολουθήσουμε?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η παράσταση είχε έρθει και πέρσι. Είχαμε παίξει στο Δαμαριώνα και στη χώρα.
1: Σωστά.
2: Στη χώρα διώξαμε κόσμο. Ήταν sold out και στο Δαμαριώνα δηλαδή είχε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις, άνθρωποι που δεν έχουν παρακολουθήσει την παράσταση μπορούν να έρθουν. Είναι ιστορίες 4 ανθρώπων της διπλανής πόρτας, όπου καθένας φέρει τα προβλήματά του, τα συναισθήματά του, τα πάντα του. Και ξέρεις, τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Είναι μια παράσταση που είναι κυρίως κωμωδία, δηλαδή πιο πολύ γελάς. Αλλά έχει και αυτή την εναλλαγή των συναισθημάτων που από εκεί που γελάς ξαφνικά πάει δακρύζει. Λες τώρα από πού μου ήρθε αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι. Κατανοητό.
2: Τα κείμενα να πούμε ότι τα έχει γράψει τα δικά μου που παίζω ο Λευτέρης ο Λευτερίου. Τα κείμενα του Παύλου το ένα το έχει γράψει ο Γιώργος Οφιδάς και το άλλο το έχει διασκευάσει ο Μάριος Οντερντές, όπου έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση.
1: Μάλιστα.
2: Όπου και αν παίζουμε είμαστε φίσκα, περνάει πολύ ωραία κόσμος, γελάει ο κόσμος. Και τέτοιο θα κάνουμε και σήμερα.
1: Πώς ήταν η εμπειρία των Μικρών Κυκλάδων? Εσύ τα έχεις κάνει, όπως και ο Παύλος έχουν περάσει, αλλά αλλιώς είναι να το κάνεις σε μια τηλεοπτική εκπομπή και αλλιώς να το κάνεις σε μια θεατρική παράσταση. Πώς είναι αυτό?
2: Φίλε, θα σου πω, πραγματικά είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να στο, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, αλλά πραγματικά έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία φεύγω πιο πλούσιος. Δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι πας σε ένα νησί που έχει 80-90 κατοίκους και ξαφνικά βλέπεις ότι 60 σου έρχονται στο θέατρο. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι επιτυχία. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι οι μεγαλύτεροι είναι τρίτης ηλικίας, έτσι, και τους βλέπεις ότι έρχονται. Δηλαδή αυτό είναι το συγκινητικό, στο τέλος σου σφίγγουν το χέρι με δάκρυα στα μάτια και σου λένε ευχαριστούμε που ήρθες και μας προσέφερες αυτό το πράγμα, αυτό το θέαμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται με τίποτα.
0: Γιάννη, τελικά αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Δηλαδή το ευχαριστώ του κόσμου και η αγάπη του κόσμου, η αγκαλιά του κόσμου.
2: Το να φεύγεις με πλούσια ψυχή. Και αυτός ο παράγοντας μπορείς να τον πετύχεις μόνο βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις από τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Ούτε τα χρήματα ούτε τίποτα. Μένει το πώς το συνέστημα, ας πούμε, που σου αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και λες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα με συζητάνε, ας πούμε, για τις υπόλοιπες μέρες. Και λες ότι τους πρόσφερα κάτι, έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Έστω όσο διαρκεί η παράσταση, μία μισή ώρα. Τον έκανα και πέρασε όμορφα. Ναι, αυτό είναι που μετράει στο τέλος.
0: Εκεί ξεχνάς και την κούραση, τα ξεχνάς όλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και είναι κουραστικό, έτσι. Μέσα σε τόσες λίγες
1: μέρες. Ναι, αλήθεια. Ήταν
0: μαραθώνιος
1: αυτό.
2: Παιδιά, ξέρετε, και ήρθαμε πριν, ήμασταν στη Ρόδο και κάναμε άλλες 8 παραστάσεις.
0: Ναι.
2: Εκ των οποίων πολλές ήταν διπλές και τριπλές. Γιατί παίζαμε για καπί, παίζαμε για σχολεία, παίζαμε ανοιχτές για τον κόσμο. Και εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι είμαι κουρασμένος, ξαφνικά. Βλέπεις ένα βλέμμα στο κοινό, ένα. Δεν σου λέω πολλά. Ένα βλέμμα μπορείς να δεις ότι ο άλλος κρέμεται από τα χείλη σου και λες, ρε γαμώτο, θα δώσω όλο μου το είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια όμως, αλήθεια. Πώς προέκυψε τώρα αυτό και γυρίζετε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή είστε σε μια φάση τρελή από ό,τι καταλαβαίνω. Ρόδος εκεί, ναι. Αυτό τώρα εδώ. Αυτό πώς και γιατί δεν μείνατε στην Αθήνα να κάνετε κάτι και βγήκατε στην επαρχία και το κάνετε?
2: Θα σου πω, λοιπόν, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θέλανε στην ουσία να πιάσουν τις άγονες γραμμές. Αλλά άγονη γραμμή δεν είναι μόνο η Δονούσα, η Χάρη και η Σίμη. Άγονη γραμμή είναι και η και η Κομιακή και ο Απόλλωνας, είναι και αυτές άγονες γραμμές. Δηλαδή λέμε, ναι μεν ότι είμαστε στην Άξο, αλλά ο άλλος δεν ξέρει ότι για να φτάσεις από την Άξο στην Κομιακή πρέπει να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο. Δηλαδή και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πολεμάμε. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Και εννοείται ότι συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμά μας και την Άξο. Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιάννη, εσύ προσωπικά, κάθε φορά που έρχεσαι στον τόπο το δικό σου, πώς νιώθεις?
2: Λοιπόν, θα σου είμαι ειλικρινής. Δεν έχω καθόλου άγχος. Είμαι ο κακός συνεργάτης που βρίζουν οι συνάδελφοι, γιατί ας πούμε ετοιμάζομαι στο παραπέντε. Ξέρεις, δεν έχω άγχος, είμαι τελείως άνετος. Κάθε φορά που παίζω στο Καμπανέλι, δεν ξέρω ρε παιδιά, σας μιλάω πολύ ειλικρινά, είναι η μόνη φορά ίσως που αγχώνομαι. Η μόνη φορά. Δηλαδή οπουδήποτε και να έχω παίξει, έχουμε παίξει και σε παραστάσει με 1500 άτομα. Δεν είχα άγχος.
0: Γιατί το έχεις ψάξει?
1: Είναι το σπίτι, ρε παιδί μου. Είναι άλλοι κριτές, είναι άλλες καταστάσεις.
2: Ναι, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου και ξέρεις ότι θέλω να φύγουν και οι 300 ας πούμε που θα είναι μέσα, να φύγουν όλοι ικανοποιημένοι. Δεν θέλω κανένα να φύγει ας πούμε και να... Κάπως έτσι το βλέπω. Ίσως γι' αυτό να αγχώνομαι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είσαι αγχωμένος δηλαδή σήμερα, έχουμε παράσταση στο Καμπανέλι, είσαι αγχωμένος?
2: Κοίταξε να δεις, είμαι λιγότερο από τις άλλες φορές, αλλά ξέρω ότι με το που βγω στη σκηνή θα, εκείνη τη στιγμή θα μου περάσει ένα μικρό ρεύμα.
1: Μάλιστα, ναι. Ωραία. Και επειδή μας αρέσει να μιλάμε και για το μέλλον, το άμεσο μέλλον τι περιλαμβάνει στα σχέδια του Γιάννη και του Παύλου? Κύριος και του Γιάννη.
2: Για το άμεσο μέλλον θα σας πω, εγώ θα συνεχίσω με την παράσταση με τον Τόνι του Δημητρίου, του Πατρός Γεννηθέντα. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Θα παίζουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και τις υπόλοιπες μέρες θα προσπαθήσω να αφιερωθώ στην οικογένεια.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι. Και από τον νέο χρόνο είμαστε σε συζητήσεις για κάτι τηλεοπτικό. Όχι σύριαλ. Κάτι πάλι σε εκπομπή θα είναι, μάλλον.
0: Μπράβο. Μπράβο. Σου πάει γενικά όλο αυτό, να ξέρεις. Είναι κάτι που και φαντάζομαι σε γεμίζει κιόλας.
2: Αυτό είναι, ναι, πραγματικά με γεμίζει. Ωραία. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή έχω βρει τι με γεμίζει και κάνω αυτά που με γεμίζουν.
0: Έτσι, μπράβο. Ωραία. Είναι πολύ
1: σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, το αν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία σε γεμίζουν.
0: Ωραία, επειδή τρέχει. Επειδή τρέχει,
1: πάρα πολύ.
0: Δύο παραστάσεις σήμερα, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν, δύο.
2: Πέντε η ώρα στο Δημοτικό των Τρυπόδων. Και 8 η ώρα στο θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στη χώρα, στο Δημαρχείο. Ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη να πούμε. Και σας περιμένουμε όλους. Δηλαδή αυτοί μπορεί να έρθουν στο Καμπανέλης ειδικά, γιατί γίνεται και ένας χαμός. Μην έρθουν 8 η ώρα, να έρθουν παρατέταρτο.
0: Για να μπορούν να βρουν.
1: Για να ξεκινήσουμε και τέταρτο, όχι τίποτα άλλο.
2: Όχι, όχι, άμα γεμίσει όπως και πέρσι. Δηλαδή ανοίξαμε 8, 8 και 5 είχαμε ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Επειδή το ίδιο θα συμβεί και φέτος, καλό είναι ο κόσμος να έρθει λίγο νωρίτερα.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιάννη.
0: Καλή δύναμη, θα τα πούμε.
2: Να είσαι καλά. Γεια πολλά, γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, χωρίς ελαιόλιθο δεν γίνεται. Πάμε
0: λίγο και
1: πάμε,
0: με ελαιόλιθο.
1: Να ελαιόλιθο, ελαιόλιθο για νοσταλγίες.
0: Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more. Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Εδώ είμαστε, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Παντός του Ρωνάρη Γενικό Δήμος Λιανός, Κυκλάδες On Air, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3.
0: Εδώ και είμαστε. Τέταρτο μέρος της εκπομπής μας.
1: Τέταρτη περίοδο, δεν είναι μέρος.
0: Μάλιστα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιας και ακούσαμε το Γιάννη το Φραγκίσκο.
1: Ναι, θα κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Ναι. Θα βάλουμε και στο παιχνίδι και τον Παύλο Πιέρο, ο οποίος μέσα από τον Άκους Πρες εξήγησε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα το γιατί να δει κανείς αυτή την παράσταση.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ναι, με την βοήθεια του Νίκου Σκορδιαλού.
2: Λοιπόν, Παύλο, σου δίνω 30 δευτερόλεπτα να μας πεις για την παράσταση με μία βαλίτσα.
3: 30, όχι, το έχουμε. Λοιπόν, με μία βαλίτσα, μετά το περσινό sold out στην Άξο, είχαμε ξανά, για όλους εσάς που δεν το προλάβατε. Είναι μία κοινωνική κωμωδία με πάρα πολύ ωραίες και συγκινητικές στιγμές. Θα γελάσετε πολύ, θα περάσετε καλά. Εγώ, Παύλος Πιέρος, Γιάννης Φραγκίσκος, δύο άνθρωποι, two man show, σας περιμένουμε. Ελάτε να περάσετε καλά. Δευτέρα, Ιάκωβος Καμπανέλη, 8 η ώρα. Να είστε εκεί.
2: Τα είπαμε όλα.
4: Τέλος χρόνου!
0: Τα είπαν όλα, όντως. Μέσα και σε λιγότερο κιόλας από 30 δευτερόλεπτα. Ε?
1: Ναι, μετά από 30 δευτερόλεπτα. Και αυτός που ακούστηκε από πίσω, καταλάβατε ποιος είναι. Έτσι, ναι, εντάξει.
0: Το τέλος χρόνου.
1: Ναι, Γιάννης Φραγκίσκος.
0: Ο Γιάννης ήταν.
1: Ναι, επίσης θα έκανε κάμερα.
0: Σωστό. Μέτραγε ο Γιάννης. Είναι αυτός. Είναι με το ρολόι στο χέρι. Μέτραγε. Τέλος χρόνου.
1: Τέλος χρόνου αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι θα πάμε στη Δονούσα αύριο, από αύριο μέχρι και τη μέρα σήμερα, Δευτέρα, έτσι, Δευτέρα, ναι. Άρα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τέσσερις μέρες, κάθε νησάκι, στις Μικρές Κυκλάδες, θα ξεκινάει η διαδικασία κατάρτισης του τοπικού σχεδίου δράσης πρωτοβουλίας Greco Island και ξεκινάει σε 7 ώρα το απόγευμα από τη Δονούσα Πνευματικό Κέντρο. Είναι η πρώτη δημόσια διαβούλευση και στόχος είναι να καταγραφούν απευθείας στην τοπική κοινωνία οι ανάγκες και οι προκλήσεις του νησιού και να διατυπωθούν προτάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για νέες στρατηγικές προτεραιότητες και μελλοντικές δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει ενεργειακή μετάβαση, βιώσιμη διαχείριση πόρου, προστασία περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού. Και για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν και είναι σε ένα από αυτά τα νησάκια, γιατί είπαμε κάθε μέρα θα γίνεται και ένα διαφορετικό, υπάρχει και μέσα από τη σελίδα του Δήμου ερωτηματολόγιο, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση e-servos@naxos.gov.gr, υπάρχει η δυνατότητα να το παρακολουθήσει κάποιος.

0: Ο Πούτιν λέει είναι έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, αλλά μόνο την ημέρα των εκλογών.
1: Εντάξει, αυτό με το.
0: Είναι αστείο, έτσι.
1: Με όλο αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, να έχει ξεπεράσει τα όρια του αστείου και σημαντικό ρόλο παίζει και αυτός ο άνθρωπος που είναι πλανητάρχης, ο οποίος αποφάσισε προχθές να πει ότι δεν μου κάνει ο Ζελένσκι, ναι, πρέπει να βρουν ένα νέο άφη, γιατί δεν γιατί δεν καταλαβαίνει αυτά που του λέμε και ναι, τι να κάνει. Δηλαδή. Ναι. Δείχνει την αίσθηση ότι όλοι είναι υπηκοοί του και όλοι ότι πρέπει, ή υπαλληλοί του, που είναι το πιο σωστό μάλλον, και ότι πρέπει να του κάνουν τα χατήρια. Αν δεν του κάνουν τα χατήρια, πολύ απλά μπορεί να τους αλλάξει ή να τους κάνει οτιδήποτε θέλει. Τα έχουμε δει άλλωστε παράδειγμα. Η Βενεζουέλα είναι το πρόσφατο παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος κύριος που είναι κυρίαρχος του κόσμου.
0: Αλίμονο.
1: Ναι. Και επειδή είχα χωθεί λίγο, να πω την αλήθεια, ήρθε. Οπότε ηρέμησα.
0: Τι ήρθε?
1: Η διακοπή ρεύματος για αύριο.
0: Α, για πες, για πες, για πες. Καλή, είχα μπερδευτεί. Εγώ νόμιζα σήμερα το πρωί και το σκέφτηκα την ώρα που ήρθα στην εκπομπή. Νόμιζα ότι σήμερα είχε διακοπή ρεύματος.
1: Είχε. Από
0: στο περιφερειακό.
1: Από τις 10.30 μέχρι τις 2.30.
0: Άρα λοιπόν, σωστά θυμόμουν και λέω έχει πλάκα τώρα να κοπεί το ρεύμα και εδώ. Αλλά τελικά ήταν στο περιφερειακό από πάνω μόνο. Μάλιστα, για πες αύριο που έχουμε.
1: Κάτσε να βρούμε και που έχουμε τη διακοπή. Ναι, είναι από τις 8.30 μέχρι τις 1.30. 8.30, 1 και μισή, δηλαδή 5 ώρες στις περιοχές Λιβάδια Νάξου, Πλησίων Βιολογικού, Αμαξοστάσιο Δήμου Νάξου και στα Ήρια. Περιοχές λοιπόν στα Λιβάδια και Πλησίων Βιολογικού και Αμαξοστασίου Δήμου Νάξου και Μικρογεννικλάνου στα Ήρια. Αυτό λοιπόν 5 ώρες αύριο, έτσι για να μην αγχώνεστε.
0: Μην αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: Έχουμε διακοπή ρεύματος, άρα όλα είναι καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ναι. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι. Να πούμε ότι τελειώνουν λίγο πολύ τα ταχύπλοα.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Σήμερα έφυγε και το 3. Μας αποχαιρέτησε η Champion Jet. Μένουν από ό,τι διάβασα τα μεγάλα, τα οποία καλύπτουν τη διαδρομή Νάξος Κρήτη. Νάξος, συγγνώμη, Πειραιά Κρήτη. Σε ευθεία γραμμή, δηλαδή Πάρο Νάξος Σαντορίνη. Πιάνει και λίγο Μύκονο, πρέπει να πιάνει και λίγο Μύκονο. Μύκονο Πάρο Νάξος Σαντορίνη. Απλά και θα είναι μέχρι τέλος του μήνα, όπως θα μείνουν και τα τζετάκια, όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν. Παράλληλα το Champion Jet 2, αν δεν κάνω λάθος, θα μείνει στις Δυτικές Κυκλάδες. Αλλά χθες η κυρία Ναδάλη και ο Δήμος Ύφνου έστειλε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι είμαστε στις συζητήσεις, περιμένουμε τέλος Οκτωβρίου να δουν τι γίνεται και θέλουμε, εδώ κανείς δεν γέλασε, γέλασαμε όλοι από μέσα μας, θέλουμε κάθε μέρα να έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση, και το χειμώνα δηλαδή, και μάλιστα να έχουμε και δύο φορές το εβδομάδα ταχύπλο, Παρασκευή και Σάββατο. Να πω την αλήθεια, γέλασα, αλλά δεν ήθελα να γελάσω δυνατά, αλλά αφού το συζητήσουν, θα το συζητήσουν. Εντάξει, τι να πω εγώ.
0: Ναι, και έχει και θέματα στο το λιμάνι της, στις Καμάρες, έτσι. Ναι, κύριος Κουτουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα το δει προσωπικά το θέμα, τέλος πάντων, και θα γίνουν τα τεστ που χρειάζεται να γίνουν για να δούμε τι αντοχές έχει το λιμάνι και πώς μπορεί να γίνει η επέκταση του προβλήτα για να μπορεί να δέχεται μεγαλύτερα πλοία το λιμάνι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα της διασύνδεσης, πέρα από τις λιμενικές υποδομές και το αν αντέχουν και δεν αντέχουν, που δεν αντέχουν οι περισσότερες, έτσι. Το θέμα της διασύνδεσης είναι κάτι το οποίο σαφώς και θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιοι να το δουν λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν να αποκλείεται ένα ολόκληρο νησί ή νησιά, όχι νησί, μέσα στο χειμώνα και να μην έχουν διασύνδεση ούτε με την Σύρο. Δηλαδή είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε φτάσει στο 2026 και συζητάμε τι, αυτά που έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, τελικά δεν υπάρχουν αυτονόητα.
1: Όχι.
0: Εκεί αυτό συμπεραίνω.
1: Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η απουσία των αυτονόητων.
0: Ναι, συνεχίζουμε να πορευόμαστε έτσι, με τον
1: δυστυχώς,
0: ίδιο τρόπο.
1: Ναι. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Βέβαια, για τα αυτονόητα παλεύουν και στο εξωτερικό. Βλέπετε τι γίνεται στην Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία. Για τα αυτονόητα παλεύουν. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με στέγαση, με σχολεία, με μάθημα, με παιδεία. Αυτά θεωρητικά πρέπει να έχουν λυθεί. Δυστυχώς δεν έχουν λύθει. Άρα όλοι είμαστε έρμοι πραγμάτων τα οποία κάποια στιγμή έπρεπε να τα είχαμε λύσει. Το γιατί δεν τα λύσαμε είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Άλλο ζήτημα.
1: Καλό είναι να το δούμε κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα δείξει. Δημοτική Επιτροπή έχει αύριο, όπου εκεί θα συζητηθούν θέματα κλασικά, τυπικά, αλλά είναι η βάση για το τι γίνεται πάνω στον Δήμο. Το πιο σημαντικό νομίζω έχει να κάνει με, το, με κάτι που έχει να κάνει με το ΣΤΕ, χωρίς πολλές πληροφορίες, αλλά και με θέματα που είναι υποδομών, όπως τα πάρκινγκ. Αυτό τα πάρκινγκ είναι.

0: είδες την έρευνα που λέει ότι ένας στους τέσσερις έφηβους θέλει να γίνει influencer?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Influencer θέλει να γίνει.
0: Ναι, και YouTuber.
1: Το επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Δεν ξέρω αν είναι επάγγελμα του μέλλοντος ή όχι, αλλά με βάση το εργαστήριο συμβουλευτικής επιστήμης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνθηκε, λέει, σε 400 συμβούλους σταδιοδρομίας, διερευνώντας την ύπαρξη συγκεκριμένων τάσεων ή μόδα σε επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Προκύπτει ότι ένας στους τέσσερις θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζουν το διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α, είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Όχι, δεν θέλω να γίνω δικηγόρος, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Μπορώ όμως να γίνω influencer. Βασικά σοκαρίστηκα σήμερα το πρωί γιατί είδα λίγο, όχι όλο, από το βίντεο με την τίγρη.
0: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Γιατί κάποιοι λένε ότι το παλικάρι που έφυγε από τη ζωή είχε τα θέματα.
1: Είχε θέματα.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε ζητήσει να τον βιντεοσκοπήσουν.
0: Ναι, δηλαδή έκανε προετοιμασία πώς θα μπει, λέει, μέσα στο χώρο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα έκανε κάποια θεατρικά πράγματα και δεν ξέρω. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση το...
1: Το πάρκο.
0: Το πάρκο, ότι δεν θα θανατώσουν την τίγρη.
1: Όχι.
0: Τώρα οι τίγρες, ξέρεις, ζώα είναι, έχουν τα αισθητά τους.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Δεν πας να παίξεις το χώρο τους. Δηλαδή, αυτός πήγε να παίξει, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Δηλαδή, είχε μαζί και παιδί.
1: Είχε παιδί μαζί του.
0: Τετράχρονο παιδάκι είχε μαζί του. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Θα μπει, θα κάνει την πλάκα του με την τίγρη και θα φύγει. Εν τω μεταξύ αυτή είναι δύο τίγρες. Της συγκεκριμένης ράτσας, οι οποίες είναι σπάνιες. Και όταν είναι σπάνιο ένα είδος, έχει άλλα αισθητά σχέση με κάτι το οποίο είναι κατοικίδιο σε εισαγωγικά. Δεν είναι κατοικίδιο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός μπήκε μόνος του μέσα στο χώρο, έκατσε δίπλα στην τίγρη.
0: Άρχισε να χορεύει δίπλα στην
1: τίγρη. Και άρχισε να χορεύει δίπλα στην τίγρη και περίμενε τι, ας πούμε, ότι θα αρχίσει να χορεύει και η τίγρη.
0: Προφανώς, εγώ τι να σου.
1: Τι περίμενε, δηλαδή δεν ήξερε ότι πηγαίνει με
0: στο
1: το όποιο.
0: Στο
1: στόμα τη τίγρη. Ναι, δηλαδή. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τα γιαπράκια τα ξέρεις.
1: Εννοείται. Έχω φάει άπειρα.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Είναι τα αγαπημένα σου ντολμαδάκια με το ριζάκι μέσα.
0: Αυτά είναι τα γιαπράκια.
1: Βέβαια. Είναι τα ντολμαδάκια με το αμπελόφυλλο, αλλά είναι νηστίσιμα τα γιαπράκια. Έχουν ρύζι μέσα. Είναι το φαγητό της Σαρακοστής, της Μεγάλης Βδομάδας, κυρίως. Όχι μόνο της Μεγάλης Βδομάδας, αλλά συνηθίζεται να το φτιάχνουν τη Μεγάλη Βδομάδα. Τα ντολμαδάκια. Τα αγαπημένα σου ντολμαδάκια.
0: Ναι. Τα γιαπράκια λοιπόν είναι ιδιαίτερα γνωστά και αγαπημένα στα Οδεκάνησα, όπως όλο το Νοτιοίο, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα.
0: Απλά το λέω αυτό γιατί ο Μάριος Σπυρίδης θα καλύψει την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο γνωστό διαγωνισμό που έχει να κάνει με Young Chef. Και θα διαγωνιστεί με τα γιαπράκια και με την καινοτόμο εκδοχή τους με τίτλο Θρία. Όπου εδώ τώρα μπαίνει έρχεται, λέει, από την παράδοση και εδώ θα μπει μέσα και το πώς το λένε τώρα, το λεοντόψαρο. Γίνεται πολύ καινοτόμο η όλη παρουσίαση.
1: Τώρα τελευταία.
0: Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Να πούμε πάντως ότι για το λεοντόψαρο ενδεχομένως να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί 21-23 του μήνα θα γίνει παρουσίαση διήμερη κιόλας στη
1: Σαντορίνη
0: για το θέμα με τα ξενικά φαγητά.
1: Ναι.
0: Ξενικά, όχι ξενικά φαγητά, ξενικά είδη τα οποία μπορούν να είναι βρόσιμα. Και λέω να το συνδυάσουμε λίγο και με τον γαστρονόμο που ήταν το Σαββατοκύριακο. Και επειδή γνωστοί Ναξιώτες ή Κυκλαδίτες έδωσαν το παρόν, έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό. Επίσης να σου πω ότι στο γαστρονόμο ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν κάτοικος Αμοργού, ο Βαγγέλης Μενδρινός, ο οποίος είναι ο τελευταίος, εισαγωγικά, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος που δεν τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος ασχολείται με το καλάθι και την τεχνική του να φτιάχνει καλαθάκια.
1: Καλαθοπλεκτική.
0: Αυτά τα καλαθάκια τα μικρά που τα χρησιμοποιεί για τυροβόλια και όλα τα σχετικά. Και όπως ανέβηκε, λέει, πάνω στο πλατό για να δείξει, ξέρεις, πώς γίνεται αυτό. ξαφνικά απέκτησε και συνοδό, ο οποίος ήταν ένας μαθητής του 12 χρονών από την Αμοργό, ο Νικόλας, ο οποίος ανέβηκε πάνω επίσης, δεν το ήξερε ο κύριος Βαγγέλης, και του έκανε, ξέρεις, έκπληξη και άρχισαν μαζί να πλέκουν καλαθάκια.
1: Ναι. Άλλη τέχνη που χάνεται αυτή. Γι' αυτό και γίνονται και σεμινάρια κατά καιρούς από διάφορους συλλόγους καλαθοπλεκτικής. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα χάνεται και αυτό το, και αυτή η τέχνη.
0: Εντάξει, ναι, είναι θεματάκια αυτά τα οποία καλό είναι κάποια στιγμή να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε με κάποιο τρόπο στην καθημερινότητά μας και όχι απλά μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το πετρέλαιο, χαλάει ο καιρός, το πετρέλαιο έφτασε στα 160 δολάρια μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι έχουν βγάλει οδηγίες πολλές χώρες για αυτούς οι οποίοι σκόπευαν να ταξιδέψουν στην Σαουδική Αραβία, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Ότι αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να ταξιδέψετε, μην το κάνετε, γιατί κινδυνεύετε.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες εκεί κάτω.
0: Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 5.30 ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει ενημερωτική εκδήλωση από το Δήμο Νάξου και το δίκτυο Μπλε Δήμων, όπου θα έχουμε διαβούλευση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Ναι, διαβούλευση για το θάλασσο, μάλιστα.
0: Ναι. Είναι τριήμερο, 16-18 Οκτωβρίου, και καλεί ο Δήμος στους τοπικούς φορείς να δώσουν το παρόν.
1: Για το θαλάσσιο περιβάλλον, καλό.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι κακό.
0: Πολλά μαζεύονται.
1: Ναι. Θαλάσσιο περιβάλλον, ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, ανεμογεννήτριες έχουμε 16 του μήνα.
1: Ναι, την ίδια μέρα. Ναι, ναι.
0: 16 του μήνα, έτσι. Σε 7.30. Δηλαδή, όσοι είναι πάνω, μετά θα κατέβουν
1: κάτω. Θα κατέβουν κάτω, ναι. Έτσι.
0: Εκεί είναι το Πασόκ, όπου ο πρώην υπουργός είναι ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Γιώργος Ανομερίτης θα μιλήσουν για αυτό το θέμα και βέβαια θα γίνουν σχετικές αναλύσεις. Να πούμε ότι η αγαπημένη σου καθηγήτρια η Εύη Νομικού ήταν το Σαββατοκύριακο στην Αμοργό και μίλησε για το τσουνάμι. Είναι μια εκδήλωση που συμμετέχουν 4 σχολεία, έγινε μια παρουσίαση και μάλιστα τα παιδιά πήγαν και στο πεδίο, δηλαδή πήγαν στις ακτές, όπου εκεί έγινε συζήτηση για αυτά τα θέματα. Η Ιωαννίδιος Βιβλιοθήκη έχει κλείσει ένα χρόνο ζωής και κάνει διάφορες δράσεις με σκοπό οι κάτοικοι στην Αμοργό να έχουν όσο γίνεται περισσότερες εμπειρίες.
1: Ναι, λατρεύει να μιλάει με παιδιά η Εύη πάντως. Ναι. Το λατρεύει αυτό.
0: Εντάξει.

Και να πούμε ότι πριν από λίγο πήραμε και ένα δελτίο από, από το Δήμο Τίνου, που λέει ότι με τη σημερινή αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου της Σύρου, οι κατηγορούμενοι πολίτες Τίνου, ανάμεσά τους και αυτοδιοικητικοί, τελείωσαν μια μεγάλη ταλαιπωρία σειράς δικών για εμένα και όλους ευθυμένοι, ακόμα και κάποιοι συμπολίτες μας, στην οποία όμως θα είμαστε για ακόμα φορά μαζί τους. 6 χρόνια τώρα γίνεται μια ταλαιπωρία για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι υποστήριξαν τα πιο απλά πράγματα, δηλαδή την, να διαφυλάξουν την όλη η λογική του νησιού και να υπάρχει μια συνέχεια. Οπότε αθωωτική η απόφαση του δικαστηρίου.

0: Ξέρεις το... την ταβέρνα Ήπειρος?
1: Όχι.
0: Στην Αθήνα. Στη Βαρβάκιο.
1: Α, ξέρω.
0: Την ξέρεις.
1: Okay, ναι.
0: Ωραία. Ξέρεις την ταβέρνα Οικονόμου? Στα Άνω Πετράλωνα, δεν μπορεί, δεν την ξέρεις σίγουρα. Ξέρεις την ταβέρνα Κίτσουλας στο Χαλάνδρι?
1: Όχι, είναι μακριά μου.
0: Όχι. Το Δίπορτο στην Αθήνα είναι θέατρο και Σοκράτους?
1: Ναι, τι είναι όλα
0: αυτά. Δίπορτο. Και θα σου πω κι άλλη μία. Βλάσεις με Άνδρου 15 στα Ηλίσια.
1: Ναι, αυτή δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Είναι οι καλύτερες ταβέρνες της Αθήνας για να φας μαγειρευτό φαγητό.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα λέω να τα ξέρεις για την επόμενη φορά που θα πας στην Αθήνα.
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Και που δεν θα είσαι στην Άξο να πας στον Ελαιόλιθο. Γι' αυτό στο λέω. Δεν πρέπει να έχεις εναλλακτικές και στην Αθήνα.
1: Σωστά. Έτσι γίνεται.
0: Μαγειρευτό φαγητό λοιπόν. Οι πέντε καλύτερες. Έχουν γίνει έρευνες εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Να ξέρεις που θα πας να φας. Αυτά.

0: Τίποτα. Απλά κάποια στιγμή οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεπάρξουν χωρίς όλες αυτές τις αηδίες στο μυαλό τους.
1: Ναι, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση όμως.
0: Ναι, η κατάστασή τους είναι λίγο προβληματική.
1: Να.
0: Ναι. Δυστυχώς.

0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ναι, φεύγουμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο, τρίτη αύριο. Τρίτη και 13 αύριο. Δεν αρχίσετε να έχετε τίποτα. Μια χαρά θα είναι η μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μια χαρά θα είναι. Μην αρχίσετε τις γκρίνιες και τα α και γρουζουζιές και αυτά. Δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε, θα ανανεώσουμε για αύριο το μεσημέρι. Στη μία ακριβώς εδώ θα είμαστε. Να ανοίξουμε το μικρόφωνο και να πούμε καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο με τα νέα που θα έχουμε να σας μεταφέρουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα σπουδαία. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Να είστε όλοι καλά. Περνάτε όμορφα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα. Και να ακούτε ραδιόφωνο, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 103.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: γρήγορα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ, λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδος στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων, αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μία πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων, τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης, όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της Δυτικής Εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.574 μονάδες. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ λόγω δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτανζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρομητού.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
11: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα τα χειρότερα.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια μεγάπτερη φάλαινα πετάγεται έξω από το νερό με φόντο τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, εικόνες από το Blue Planet, τρία εμφανίστηκαν σε τεράστια κλίμακα και στις οθόνες των Piccadilly Lights, μετατρέποντας για λίγα λεπτά μία από τις πιο πολυσύχναστες γωνιές του Λονδίνου σε υποθαλάσσιο τοπίο. Το BBC παρουσίασε το εκτεταμένο πρώτο τρέιλερ του Blue Planet, 3-25 χρόνια μετά την πρώτη σειρά που σημάδεψε την ιστορία των τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ φυσική ιστορίας. Την αφήγηση αναλαμβάνει ξανά ο David Attenborough, ο οποίος έκλεισε τα 100 στις 8 Μαΐου. Σε ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα για την παγκόσμια παρουσίαση, ο Attenborough στάθηκε στην απρόσμενη διάρκεια αυτής της διαδρομής. «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα αφηγούμουν μία τρίτη σειρά στο 100ο έτος της ζωής μου», είπε θυμίζοντας ότι είχε εκφωνήσει το πρώτο Blue Planet πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Για τον ίδιο πάντως αυτή η επιστροφή δεν έχει να κάνει με την νοσταλγία. Όπως είπε, τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν υποθαλάσσια ζωή πιο απρόσμενη, πιο σύνθετη και ακόμη πιο σημαντική από όσο είχαμε συνειδητοποιήσει.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920, πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924, γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935, γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. 1944, απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968, έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για τη νέα σεζόν του Μαέστρο μίλησε μεταξύ άλλων ο Φάνης Μουρατίδης σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Η νέα σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το 27. Σε δηλώσεις του το καλοκαίρι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε δηλώσει ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Η ιστορία ολοκληρώνεται με αυτόν τον κύκλο έχει αποκαλύψει. Προσφάτως, ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος είπε σε συνέντευξή του ότι η σειρά των 6 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Νοέμβριο. Οι ηθοποιοί της σειράς δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις οποίες δέχονται συχνά ερωτήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Φάνης Μουρατίδης, όταν ρωτήθηκε εάν συμμετέχει στη νέα σεζόν, απάντησε καταφατικά: «Η παρουσία μου δεν είναι για να με χορτάσεις, αλλά είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια», είπε και με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε. «Η δοσολογία του γιατρού μερικές φορές είναι άλλη. Είμαι ανάμνηση, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι, αλλά με έναν τρόπο τονίζω την απουσία μου». Μια τολμηρή φωτογραφία της μοιράστηκε η Heidi Klum με την 53χρονη να ποζάρει τόπλες δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες. Στο σχετικό απόσπασμα, η Γερμανίδα Καλονή εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με το σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά, και τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.
0: Της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις σε θέματα διαπροσωπικών σου σχέσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν μπλεχτεί ή να έχουν χαθεί σε ένα πλαίσιο αμφιβολίας και ασάφειας. Ταύρος. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις σε σχέσεις που έχουν μπει σε νέα τροχιά, θα αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως είναι καιρός να πάρεις κάποιες αποφάσεις που καθυστερείς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με περίεργες καταστάσεις στο χώρο της δουλειάς σου, θα σε αναγκάσει να δεις την καθημερινότητά σου μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να είναι κομβικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου και με τις προτεραιότητες που θα θέσεις από εδώ και πέρα. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι σημαντική για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, είτε στην προσωπική σου ζωή, είτε μέσα στον επαγγελματικό χώρο που κινείσαι. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εφικτό να προχωρήσεις παρακάτω στην προσπάθεια που κάνεις, ώστε να κατακτήσεις έναν επαγγελματικό στόχο που έχεις στο μυαλό σου, αφού υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά. Παρθένος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να σκεφτείς κάπως διαφορετικά τα θέματα της δουλειάς και της καθημερινότητάς σου, με στόχο να καταφέρεις να βάλεις σε τάξη τη σκέψη σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται να προχωρήσεις σε κάποιους συμβιβασμούς. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν εξελίξεις σε θέματα της προσωπικής σου ζωής, αφού θα βρεθείς σε επαφή ή αντιπαράθεση με ένα πρόσωπο που δεν μπορείτε να διατηρείτε μεγάλη απόσταση ανάμεσα σας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και συνειδητοποιήσεις που δεν περίμενες πως θα έρχονταν στην επιφάνεια και θα σε έκαναν να αμφιβάλλεις για αυτά που έχεις κάνει έως σήμερα. Προετοιμάσου για μια δύσκολη καθημερινότητα που σε κάνει να μπλέκεσαι σε ζητήματα που οδηγούν πολύ εύκολα σε αδιέξοδα. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με εκκρεμείς καταστάσεις στις οποίες μπλέκονται άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος και χρειάζεται να υποθούν ορισμένα πράγματα που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Υδροχόος. Το πλανητικό σκηνικό θα αποτελέσει την αφορμή για να δεις την πραγματικότητα μέσα από μια νέα οπτική γωνία, να βάλεις τέλος σε μια περίοδο που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δεις καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξεις την οπτική σου απέναντι στα πράγματα και να επιδιώξεις να λάβεις απόσταση από συνθήκες που γνωρίζεις πως σε κάνουν να αγχώνεσαι σχετικά με τις δυνατότητές σου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 €. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με το λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια, χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ, χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρολευκών. Δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη, αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις σε θέματα διαπροσωπικών σου σχέσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν μπλεχτεί ή να έχουν χαθεί σε ένα πλαίσιο αμφιβολίας και ασάφειας. Ταύρος. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις σε σχέσεις που έχουν μπει σε νέα τροχιά, θα αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως είναι καιρός να πάρεις κάποιες αποφάσεις που καθυστερείς. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με περίεργες καταστάσεις στο χώρο της δουλειάς σου, θα σε αναγκάσει να δεις την καθημερινότητά σου μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Καρκίνος, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να είναι κομβικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου και με τις προτεραιότητες που θα θέσεις από εδώ και πέρα. Λέων, η νέα εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι σημαντική για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, είτε στην προσωπική σου ζωή, είτε μέσα στον επαγγελματικό χώρο που κινείσαι. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εφικτό να προχωρήσεις παρακάτω στην προσπάθεια που κάνεις, ώστε να κατακτήσεις έναν επαγγελματικό στόχο που έχεις στο μυαλό σου, αφού υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά. Παρθένος, τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να σκεφτείς κάπως διαφορετικά τα θέματα της δουλειάς και της καθημερινότητάς σου, με στόχο να καταφέρεις να βάλεις σε τάξη τη σκέψη σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται να προχωρήσεις σε κάποιους συμβιβασμούς. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν εξελίξεις σε θέματα της προσωπικής σου ζωής, αφού θα βρεθεί σε επαφή ή αντιπαράθεση με ένα πρόσωπο που δεν μπορείτε να διατηρείτε μεγάλη απόσταση ανάμεσα σας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και συνειδητοποιήσεις που δεν περίμενες πως θα έρχονταν στην επιφάνεια και θα σε έκαναν να αμφιβάλλεις για αυτά που έχεις κάνει έως σήμερα. Προετοιμάσου για μια δύσκολη καθημερινότητα που σε κάνει να μπλέκεσαι σε ζητήματα που οδηγούν πολύ εύκολα σε αδιέξοδα. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με εκκρεμείς καταστάσεις στις οποίες μπλέκονται άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος και χρειάζεται να υποθούν ορισμένα πράγματα που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Υδροχόος. Το πλανητικό σκηνικό θα αποτελέσει την αφορμή για να δεις την πραγματικότητα μέσα από μια νέα οπτική γωνία, να βάλεις τέλος σε μια περίοδο που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δεις καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξεις την οπτική σου απέναντι στα πράγματα και να επιδιώξεις να λάβεις απόσταση από συνθήκες που γνωρίζεις πως σε κάνουν να αγχώνεσαι σχετικά με τις δυνατότητές σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τη νέα σεζόν του Μαέστρο μίλησε μεταξύ άλλων ο Φάνης Μουρατίδης σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Η νέα σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το 27. Σε δηλώσεις του το καλοκαίρι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε δηλώσει ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Η ιστορία ολοκληρώνεται με αυτόν τον κύκλο έχει αποκαλύψει. Προσφάτως ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος είπε σε συνέντευξή του ότι η σειρά των 6 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Νοέμβριο. Οι ηθοποιοί της σειράς δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις οποίες δέχονται συχνά ερωτήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Φάνης Μουρατίδης όταν ρωτήθηκε εάν συμμετέχει στη νέα σεζόν απάντησε καταφατικά. «Η παρουσία μου δεν είναι για να με χορτάσεις, αλλά είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια», είπε και με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε. «Η δοσολογία του γιατρού μερικές φορές είναι άλλη, είμαι ανάμνηση, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι, αλλά με έναν τρόπο τονίζω την απουσία μου». Μια τολμηρή φωτογραφία της μοιράστηκε η Heidi Klum με την 53χρονη να ποζάρει τόπλες δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες. Στο σχετικό απόσπασμα, η Γερμανίδα Καλονή εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με το σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα εμότζι με φωτιά και τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μια μεγάπτερη φάλαινα πετάγεται έξω από το νερό με φόντο τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, εικόνες από το Blue Planet 3 εμφανίστηκαν σε τεράστια κλίμακα και στις οθόνες των Piccadilly Lights, μετατρέποντας για λίγα λεπτά μία από τις πιο πολυσύχναστες γωνιές του Λονδίνου σε υποθαλάσσιο τοπίο. Το BBC παρουσίασε το εκτεταμένο πρώτο τρέιλερ του Blue Planet 3, 25 χρόνια μετά την πρώτη σειρά που σημάδεψε την ιστορία των τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας. Την αφήγηση αναλαμβάνει ξανά ο David Attenborough, ο οποίος έκλεισε τα 100 στις 8 Μαΐου. Σε ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα για την παγκόσμια παρουσίαση, ο Attenborough στάθηκε στην απρόσμενη διάρκεια αυτής της διαδρομής. «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα αφηγούμουν μία τρίτη σειρά στο 100ο έτος της ζωής μου», είπε θυμίζοντας ότι είχε εκφωνήσει το πρώτο Blue Planet πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Για τον ίδιο πάντως αυτή η επιστροφή δεν έχει να κάνει με την νοσταλγία. Όπως είπε, τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν υποθαλάσσια ζωή πιο απρόσμενη, πιο σύνθετη και ακόμη πιο σημαντική από όσο είχαμε συνειδητοποιήσει.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 ευρώ. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 892.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με το λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρολευκών. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη, αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις σε θέματα διαπροσωπικών σου σχέσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν μπλεχτεί ή να έχουν χαθεί σε ένα πλαίσιο αμφιβολίας και ασάφειας. Ταύρος. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις σε σχέσεις που έχουν μπει σε νέα τροχιά, θα αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως είναι καιρός να πάρεις κάποιες αποφάσεις που καθυστερείς. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με περίεργες καταστάσεις στο χώρο της δουλειάς σου, θα σε αναγκάσει να δεις την καθημερινότητά σου μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Καρκίνος, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να είναι κομβικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου και με τις προτεραιότητες που θα θέσεις από εδώ και πέρα. Λέων, η νέα εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι σημαντική για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, είτε στην προσωπική σου ζωή, είτε μέσα στον επαγγελματικό χώρο που κινείσαι. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εφικτό να προχωρήσεις παρακάτω στην προσπάθεια που κάνεις, ώστε να κατακτήσεις έναν επαγγελματικό στόχο που έχεις στο μυαλό σου, αφού υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά. Παρθένος, τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να σκεφτείς κάπως διαφορετικά τα θέματα της δουλειάς και της καθημερινότητάς σου, με στόχο να καταφέρεις να βάλεις σε τάξη τη σκέψη σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται να προχωρήσεις σε κάποιους συμβιβασμούς. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν εξελίξεις σε θέματα της προσωπικής σου ζωής, αφού θα βρεθεί σε επαφή ή αντιπαράθεση με ένα πρόσωπο που δεν μπορείτε να διατηρείτε μεγάλη απόσταση ανάμεσα σας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και συνειδητοποιήσεις που δεν περίμενες πως θα έρχονταν στην επιφάνεια και θα σε έκαναν να αμφιβάλλεις για αυτά που έχεις κάνει έως σήμερα. Προετοιμάσου για μια δύσκολη καθημερινότητα που σε κάνει να μπλέκεσαι σε ζητήματα που οδηγούν πολύ εύκολα σε αδιέξοδα. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με εκκρεμείς καταστάσεις στις οποίες μπλέκονται άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος και χρειάζεται να υποθούν ορισμένα πράγματα που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Υδροχόος. Το πλανητικό σκηνικό θα αποτελέσει την αφορμή για να δεις την πραγματικότητα μέσα από μια νέα οπτική γωνία, να βάλεις τέλος σε μια περίοδο που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δεις καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξεις την οπτική σου απέναντι στα πράγματα και να επιδιώξεις να λάβεις απόσταση από συνθήκες που γνωρίζεις πως σε κάνουν να αγχώνεσαι σχετικά με τις δυνατότητές σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για τη νέα σεζόν του Μαέστρο μίλησε μεταξύ άλλων ο Φάνης Μουρατίδης σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Η νέα σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το 27. Σε δηλώσεις του το καλοκαίρι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε δηλώσει ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Η ιστορία ολοκληρώνεται με αυτόν τον κύκλο έχει αποκαλύψει. Προσφάτως ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος είπε σε συνέντευξή του ότι η σειρά των 6 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Νοέμβριο. Οι ηθοποιοί της σειράς δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις οποίες δέχονται συχνά ερωτήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Φάνης Μουρατίδης όταν ρωτήθηκε εάν συμμετέχει στη νέα σεζόν απάντησε καταφατικά. «Η παρουσία μου δεν είναι για να με χορτάσεις, αλλά είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια», είπε και με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε. «Η δοσολογία του γιατρού μερικές φορές είναι άλλη, είμαι ανάμνηση, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι, αλλά με έναν τρόπο τονίζω την απουσία μου». Μια τολμηρή φωτογραφία της μοιράστηκε η Heidi Klum με την 53χρονη να ποζάρει topless δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Los Angeles. Στο σχετικό απόσπασμα, η Γερμανίδα Καλονή εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με το σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Los Angeles», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά και τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Μια μεγάπτερη φάλαινα πετάγεται έξω από το νερό με φόντο τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, εικόνες από το Blue Planet, τρία εμφανίστηκαν σε τεράστια κλίμακα και στις οθόνες των Piccadilly Lights, μετατρέποντας για λίγα λεπτά μία από τις πιο πολυσύχναστες γωνιές του Λονδίνου σε υποθαλάσσιο τοπίο. Το BBC παρουσίασε το εκτεταμένο πρώτο τρέιλερ του Blue Planet, 3-25 χρόνια μετά την πρώτη σειρά που σημάδεψε την ιστορία των τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας. Την αφήγηση αναλαμβάνει ξανά ο David Attenborough, ο οποίος έκλεισε τα 100 στις 8 Μαΐου. Σε ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα για την παγκόσμια παρουσίαση, ο Attenborough στάθηκε στην απρόσμενη διάρκεια αυτής της διαδρομής. «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα αφηγούμουν μία τρίτη σειρά στο 100ο έτος της ζωής μου», είπε θυμίζοντας ότι είχε εκφωνήσει το πρώτο Blue Planet πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Για τον ίδιο πάντως αυτή η επιστροφή δεν έχει να κάνει με την νοσταλγία. Όπως είπε, τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν υποθαλάσσια ζωή πιο απρόσμενη, πιο σύνθετη και ακόμη πιο σημαντική από όσο είχαμε συνειδητοποιήσει.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 93 FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk, strike στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο, 1 και 19. Σκληρό τυρί, 9 και 29. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 103 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με το λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια, χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ, χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρολευκών. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.
3: Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λάδι 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Θεσσαλονίκη Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 699-6714-761.